Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί η δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε

0: Παράλληλα, έγιναν και έρευνες τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαμφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. «Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία. Με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια 9-όροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ουκρανική επίθεση με ντρόν στα ξημερώματα προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο διανομής της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Όζων στην πόλη Σαράτοφ. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξαν θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του κυπέλλου Ελλάδας Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι,

0: Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ωραίος ο πιλότος ο Μακεδόνας, έτσι, με τα τραγούδια που στέλνει και τα μηνύματα που εκπέμπει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, πω βαριά μέρα η σημερινή, ε. Ελπίζω να θυμάστε. Περάσανε 25 χρόνια εκεί με τους δίδυμους πύργους και λοιπά. Διάβαζα τα ξημερώματα διάφορες αναλύσεις περί του ζητήματος αυτού, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Αλλά θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Θυμίζω ότι εκεί είχαμε και Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι ήταν μέσα στους δίδυμους πύργους και έχασαν τη ζωή τους, αλλά και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι ξαφνικά είδαν τα αεροπλάνα κατά πάνω τους. Και διάβαζα ένα τηλεγράφημα, ένα δημοσίευμα σε μεγάλη αμερικανική εφημερίδα για δύο αγνώστους, γιατί ήταν άγνωστοι. Ο ένας δούλευε στον 84ο όροφο του νότιου πύργου και ο άλλος στον 81ο όροφο του τέταρτου πύργου. Ήταν το δεύτερο αεροσκάφος το οποίο έπεσε πάνω στους δίδυμους πύργους. 9 και 3 πρώτα λεπτά, τοπική ώρα 9 και 3 λεπτά. Σε εμάς ήταν νομίζω 4 παρά. Ναι. Εκεί τοπική ώρα, ο πρώτο αεροσκάφος 9 παρατέταρτο τοπική ώρα πήγαινανε για δουλειά. Τα πρωινά. Λοιπόν, ο ένας λέγεται Brian Clark και ο άλλος Stanley Preymath. Ο ένας λέει ήταν στον 84ο, παγιδεύτηκε ο ένας λέει στα συντρίμια και οι φλόγες πλησίαζαν. Ο Κλάρκ κατέβαινε λέει από τις σκάλες και άκουσε να φωνάζει βοήθεια ο άλλος και αποφάσισε να πάει να τον ψάξει να τον βρει. Τον βρήκε και οι δύο άνδρες μαζί, αφού απεγκλωβίστηκε ο ένας από τους δύο που ήταν κάτω από τα συντρίμια, κατέβηκαν 1620 σκαλοπάτια, σωθήκανε και από τότε είναι αδέλφια. Αποκαλεί ο ένας τον άλλον αδελφέ. Είναι αυτό που λέει η μοίρα να σε θέλει. Γιατί άμα δεν σε θέλει, δεν πά να είσαι 150 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που γίνεται κάτι. Θα πεταχτεί ένα κεραμίδι και θα σε βρει στο δόξα πατρί. Αλλά άμα σε θέλει αυτή η μοίρα, θα κάνει τα δέοντα, να ξέρετε. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, περάσαν 25 χρόνια, ε. 1/4 του αιώνα. Πώς περνάει ο χρόνος, ε. Δεν τον παίρνουμε χαμπάρι καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι για τις εκδηλώσεις και για τα γεγονότα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Και άλλαξε ο κόσμος από τότε. Κάτι έχει γίνει το βράδυ, να ξέρετε, με τους Χούθη. Σας τα λέω αυτά διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά. Οι Χούθη, λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν απλωθεί στην Ιεμένη και έχουν πιάσει πόλεις, έχουν κερδίσει πόλεις οι οποίες είναι κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, στο άλλο κομμάτι, όχι στα στενά του Ορμούς. Κατεβαίνεις, πέρας κάτω από τη, πως το λένε, Σαουδική Αραβία, Ιεμένη και λοιπά, και πάει να μπει για να βγεις στη Μεσόγειο. Φαίνεται εκεί λοιπόν ότι έχουν επικρατήσει οι Χούθη. Κάποιοι λέει του συνδράμουν, ρε, ποιοι να είναι αυτοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει μαζί με τη Σαουδική Αραβία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της Ιεμένης που είναι πιο κοντά στη Σαουδική Αραβία. Και γενικώς απέναντι το μεταξύ έχει πολύ ενδιαφέρον και στην Αφρικανική Ήπειρο, ποια κράτη είναι εκεί κοντά. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί, καθίστε καλά. Ξεκινάνε τα σχολεία σήμερα, ωραία τα πρωτάκια. Εν τω μεταξύ εδώ έξω συνάδελφοι γελάω, αλλά δεν μιλάω. Τι να πω, εγώ είμαι παππούς πλέον, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ακούω λοιπόν τις μαμάδες, παύλα συναδέλφους, να λένε: «Ω, ξεκινάνε τα σχολεία, θα ηρεμήσουμε, θα φύγουν τα παιδιά, πάνε στο σχολείο. Εδώ είμαστε που θα αρχίσουν, πω, που έχουν διαβάσματα και πρέπει να τους παρακολουθούμε και αυτό και εκείνο κλπ.» Το γνωστό. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εγώ πλέον δεν έχω καμιά εμπλοκή με τη δευτεροβάθμια, ούτε καν με τη τριτοβάθμια, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα, αλλά είναι, πώς λένε, πώς περνάνε τα χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το καλό τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα και τους αγιασμούς κλπ. 1.270.000 μαθητές, αυτοί είναι οι οποίοι σήμερα θα παρουσιαστούν, ελπίζω όλοι. 23.800.000 βιβλία μοιράστηκαν σε όλη την επικράτεια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών. Τα σχολεία λιγότερα, αυτό είναι το χειρότερο βεβαίως της όλης διαδικασίας. Διάβαζα σήμερα στοιχεία τα οποία δόθηκαν που λένε ότι οι καθηγητές είναι και μεγάλοι σε ηλικία και κακοπληρωμένοι και κουρασμένοι. Ηλικία λέει μεγαλύτερη των 40 ετών, χαμηλές αποδοχές, εργασιακός φόρτος, λες και δεν τα ξέρανε θα μου πεις, okay. Είναι λέει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας έρευνας, μιας μελέτης που έκανε λέει το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων. Μόλις λέει το 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών. Δηλαδή είναι νέα παιδιά, νέοι καθηγητές με όρεξη, ρε παιδί μου, με φόρα, με γράδα που λέω και εγώ, φωνάζει πρωί. Λοιπόν, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3%, δηλαδή 6 στους 10, είναι στα λύκεια, είναι πάνω από 50 ετών. Και σημειώστε και κάτι άλλο. Οι εκπαιδευτικοί λέει που εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή τι κάνουν, μαθήματα, καλά δεν λέω, τι εργάζονται, τι κάνουν. Είναι λέει ο ένας στους τρεις. Ωραία. Υπέροχα. Έως και καταπληκτικά θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της ημέρας. Σήμερα θα δούμε τα κλασικά, όπως επίσης θα τα πω και αυτά. Η πολιτική, πού θα πάει ο πρόεδρος, θα πάει κάπου στην Εύβοια. Κάπου πιο κοντά δεν είναι να πάει. Πρόεδρε, τι γίνεται. Λοιπόν, αγιασμοί, όλα έχει κλάματα τώρα από τα πρωτάκια που θα φύγουν από τη μαμά. Χαμός, χαμός, τσάντες φορτωμένες. Ωραία όμως είναι, δεν είναι άσχημα. Ωραία κατάσταση. Και σήμερα έχουμε και Καστελόριζο, Καστελόριζο με την έννοια ότι πάει λέει τριμεράκι ο Τριμεράκι. Ναι, φεύγει από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει εκδηλώσεις λέει την Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία αυτή, να σας πω την αλήθεια, στο Καστελόριζο. Θα μ' άρεσε να βλέπω και να ακούω πολιτικούς. Θα μου πεις πολιτικούς, πολιτικούς, πολιτικούς να είναι στα άκρα της χώρας, όχι στα άκρα, στα άκρα, στα πολιτικά, στα άκρα, ρε παιδί μου, ένας να πηγαίνει εκεί, ο άλλος να πάει, ξέρω εγώ, στα διαπόντια. Τα διαπόντια τι έχουν, σχολείο δεν έχουν, κάτι άλλο θα έχουν, δεν μπορεί. Στη Σαμοθράκη, ας πούμε, δεν είναι ωραία να πάει κάποιος Σαμοθράκη, στη Γάβδο, Ελλάδα και εκεί δεν είναι. Αξίζει μνήας και αναφοράς, νομίζω. Κατά τα άλλα, φθινοπορεινό σκηνικό ακούσατε και από την κυρία Σούζη νωρίτερα. Αλλάζει λίγο ο καιρός. Βέβαια, το θερμότερο λέει, διάβαζα στοιχεία κυρίες και κύριοι, το θερμότερο λέει καλοκαίρι είχε φέτος η Μεσόγειος. Όχι εμείς όμως περίεργος. Τι γίνεται, μας έχει ακουμπήσει ο Θεός εμάς. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω λοιπόν αναλυτικά, βράζουν οι θάλασσες, βράζουμε και εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε το χειμώνα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, για ακούστε, το θερμότερο λέει στην ιστορία το φετινό καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα λέει με δορυφορικά δεδομένα, Climate Book, το καλοκαίρι λέει του 26 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1982, νεάρια. Τι έχεις πάθει, τι είσαι, βλέπω είσαι... Α, δεν έχει σημασία, εντάξει. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας Μεσογείου έφτασε λέει τους 26,72 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,93 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Ωραία, χαμός. Χαμός. Εμείς όμως είμαστε καλά. Βλέπω εδώ πέρα το χάρτη που είχε ανεβάσει το κύριος Λαγουβάρδος, να σας πω την αλήθεια. Εμείς δεν ξέρω πώς. Εντάξει, το δυτικό κομμάτι, δηλαδή το Ιόνιο το βλέπω ζεστό, αλλά το ανατολικό κομμάτι και το Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο κλπ. Σε καλό δρόμο το βλέπω. Σε πολύ καλό δρόμο. Μπράβο μας. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά ψάλτη είναι περαστικά, διότι αλλάζουν ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Το ψέμα του ψέματος. Ψάχνω από χθες να βρω ειδικότητα κβαντικής ιατρικής, να ξέρετε, στη Χαβάη. Ρε, το ψάχνω από εδώ. Δύο πανεπιστήμια, να ξέρετε, έχει η Χαβάη. Έφτασε εκεί, χάρη μου. Έχουμε και διαφορά ώρας. Έπαιρνα τηλέφωνο λοιπόν να ρωτήσω, ρε παιδιά, έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής? Μου το κλείνανε στη μούρη σου, λέει, μου κάνει πλάκα αυτή. Λέω, γεια σας, γεια σας. Από την Ελλάδα, λέω, είμαι. Πού, Ελλάδα, τι είναι, Ελλάδα. Πού, Ευρώπη, α, Ευρώπη, οκ. Okay. Λέω, καλά τμήμα, λέω, κβαντικής ιατρικής έχετε? Γελάγανε οι άνθρωποι. Το ένα είναι το κρατικό πανεπιστήμιο και άλλο είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είχε ακούσει κάτι τέτοιο. Μεταπτυχιακό, μάλιστα, στην κβαντική ιατρική. Υπάρχει, λέει, ένα Quantum University. Το αυτό, λέει, είναι λίγο περίεργο, έμαθα ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε ότι έχουμε Έλληνες και στη Χαβάη. Πώς το λέει το τραγούδι, πάμε Χαβάη? Αυτό δεν είναι, okay. Δεν υπάρχει, λέει, επίσημη αναγνώριση, αλλά δεν έχει σημασία. Κουβαντική, κουβαντική. Μεσοαστρική, μεσοαστρική, δεν έχει σημασία. Αριανή, αριανή. Να πω καμιά κακία τώρα, γιατί θέλω να πω πολλές κακίες σήμερα. Είναι η μέρα μου. Έχω ξυπνήσει λίγο στραβά, αλλά μην το κάνετε θέμα. Λοιπόν, τώρα όλη αυτή η αναμπουμπούλα προέκυψε λόγω του θανάτου του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Ερωτώ, ρητορικό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν και άλλες ανθρώπινες απώλειες τις οποίες δεν τις έχουμε μάθει? Διότι λόγω του Μαζονάκη άνοιξαν στόματα τώρα. Διαπιστώνουμε όλοι. Αυτό, εκείνο, ο υπουργός, σωστά, ο ιατρικός σύλλογος, μεγάλο πρόβλημα ο ιατρικός σύλλογος. Ακούω τον κύριο Πατούλη χθες και στο Sky, αλλά γενικότερα, ότι είχαν γίνει, λέει, δύο έλεγχοι, δεν είχε βρεθεί τίποτα. Δηλαδή, ή βρέθηκε και δεν το είπανε, ή το ξέρανε και τα κρύβανε. Τα μηχανήματα, θέλω να πω. Διότι, εν τω μεταξύ, γιατί και εγώ ασχέτου δεν γνωρίζω, δεν παρακολουθώ, αλλά προφανώς υπάρχει αυτό που λέμε η ιστορία της ευεξίας και κάποια άλλα προβλήματα. Όντως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λέει, κάποια προβλήματα υγείας, αυτό άνω θα λέει τα περισσότερα, και πιστεύουν, ναι, πιστεύω σε ένα Θεό, okay, πιστεύουν. Διότι όλοι προσπαθούμε με την ελπίδα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μικρά και μεγάλα υγείας τα οποία έχουμε. Βέβαια, αυτό απευθυνόταν, λέει, σε φουσκωμένα πορτοφόλια. Αλλά ξαναλέω, τις διαπιστώσεις είχαν κάνει εδώ και καιρό. Διάβαζα, λέει, για συνέδρια τα οποία είχαν γίνει και είχαν εντοπίσει προβλήματα κλπ. Οι διαπιστώσεις απέχουν σημαντικά από τις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την ιστορία? Σας διάβαζα χθες, σας έλεγα, ένα μήνυμα που μου έστειλε δικός μου γιατρός, φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, εξαιρετικός, ο οποίος, λέει, παιδιά, πουλάνε φούμαρα. Και άλλοι γιατροί χθες. Μίλησα με αιματολόγους για την ιστορία της συγκεκριμένης τεχνικής. Θα τα πούμε και αργότερα με γιατρό. Αλλά από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη, του κάθε πολίτη, είτε έχει πορτοφόλι είτε δεν έχει πορτοφόλι, απέχει παρασάγκας. Υπάρχουν ευθύνες. Πέρα από τις ευθύνες της απώλειας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν και γνωστός κλπ. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ξαναρωτάω, έχουμε στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν και άλλους θανάτους σε τέτοιου είδους ιατρία που πουλούσαν φούμαρα ή τέλος πάντων έλεγαν περί κβαντικής? Ήδη στο Εμμαρόδο κβαντική φυσική υπάρχει. Για κβαντική ιατρική ψάχνω να βρω τι γίνεται. Επιμένω να το λέω αυτό. Λοιπόν, οι γιατροί προφανώς εντοπίστηκαν ότι δεν έλεγαν ακριβώς την αλήθεια, αν κατάλαβα καλά, μετά τις αποφάσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Ποιος κάνει όλες αυτές τις ειδικές διαδικασίες, αλήθεια? Γι' αυτό χρειάζεται, και επιμένω να το λέω κάθε φορά, σταθερά δεύτερες και τρίτες και τέταρτες απόψεις στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας. Θυμίζω το Viber με το οποίο κουβεντιάζουμε και τα λέμε πιο αναλυτικά και πιο γρήγορα, αλλά και τα υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους μιλάμε και επικοινωνούμε. Το Viber είναι 698, είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Μην καλείτε τσάμπα, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, 210. Σωστά, εκεί είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, 4800-170-174. Και υπάρχει το Sky Radio, ήδη αυτά τα ξέρετε καλά τώρα, δεν είναι έτσι, skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει τα... Πες στην άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα έρχονται εδώ και τα λέμε πρωί-πρωί με τους πρωινούς της παρέας. Όπως σωστά γράφει σήμερα η Καθημερινή στο άρθρο της, στο κύριο άρθρο της, Εμπόριο Ελπίδας, στην ψηφιακή αγορά, λέει, διαφημίζονται ως θαυματουργές διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των οποίων επιεικώς αμφισβητούνται. Η Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προστατεύσει το κύρος του λειτουργήματος από αυτήν τη σκοτεινή πλευρά. Όλοι, όποιοι έχουν αρμοδιότητα στο κομμάτι τους, να τα πούν, να τα κάνουν, να τα δείξουν, να τα ελέγξουν, να τα πράξουν, να τα εφαρμόσουν. Χθες, όχι σήμερα, χθες. Και θα μου πεις, ένα είναι αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, Sky 100,3, διαφημίσεις. Η Μελάνη έρχεται από το Λευκό Οίκο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κάτω από συνθήκες που ερευνούνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην πρωινή επικοινωνία που κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαταχήμερας, σκοτάδι πίσω έξω, έτσι, 11 η ώρα λέω, άρες μάρες. 6 ώρα, γιατί είχα 5 λεπτά λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα, έκανα μια γύρα εδώ αυτό, σήκωσα τα στόρια από τη νύχτα γιατί γυρίζει, ξέρετε, ο ήλιος και τους καίει εδώ πέρα όλους μέσα. Κάζω το κεφάλι έξω από το παράθυρο, τίποτα. Μαύρα μεσάνυχτα, 6 ώρα το πρωί. Πού το καλοκαίρι που από τις 6 παρά 20 έφως, που είδαμε το φως το αληθινό. 7 και 4 ανατολή του ηλίου σήμερα και δύση 8 παρά 19 πρώτα λεπτά το απόγευμα, μάλιστα. Παναγιώτης Παπακαλούσης, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, να ξέρετε. Ο κ. Παπακαλούσης θα είναι άρχον τη Δευτέρα σε συναυλία, μαθαίνω. Καλά τα λέω, κύριε Παπακαλούση. Εντάξει. Το γενικό πρόσταγμα είναι όπως ο συνταγματάρχα. Κύριε συνταγματάρχα! Το γενικό πρόσταγμα θα το έχει ο κύριος Παπακαλούς. Είμαστε οι Batman και σας περιμένουμε, να ξέρετε. Θα τα πω τώρα σε λίγο και αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη που μου στέλνετε μηνύματα? Πού να ξέρω εγώ γιατί πήγατε και μπαγλαρώσατε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι δώσαν άδεια. Εγώ την έδωσα την άδεια. Πόσο, 33 χρόνια λέει του, ή 30 χρόνια του Ρέμου, πόσα είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος πίσω από τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στην κυρία Μεράνια Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, ο άνθρωπος μας στη μουσική, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και εκεί μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Χρόνια πολλά στην Ευανθία. Άρα μας ζούσε η γιαγιά, θα γιόρταζε σήμερα. Και ο Εφρόσινος. Α, πολύ ωραία ονόματα. Παιδιά, είναι νηστεία και περισυλλογή, λέει το αγιολόγιο σήμερα. Φασολάδα, όχι φασολάδα, φακές σήμερα, να ξέρετε. Που η γειτόνισά μου το γράψε αυτό. Καλημέρα, γειτόνισσα. Πας και για εξετάσεις. Μπράβο, ρε γειτόνισσα. Μπράβο. Διαβάζω επισήμως το αγιολόγιο εορτολόγιο Θεοδόρας Οσίας Εφροσίνου Οσίου του Μαγείρου Ευανθίας Διοδόρου Διομήδους και Διδήμου Μαρτύρων Πέτρου Νικαίας Ηλία Αρσενίου Θεοδόρας. Να είστε καλά όσοι γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Αγία Θεοδόρα, λέει, στη Βάστα Πελοποννήσου. Εκεί είναι που είναι η εκκλησία που είναι με τους κορμούς, με τις ρίζες. Εκεί είναι. Πετράν, τα ξέρεις αυτά, ε? Μπράβο, ρε Πετράν. Ο τάφος, λέει, στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης έχει γίνει, λέει, προσκύνημα ιερό των πιστών. Υψώθηκε μικρός ναός το όνομά της, ο οποίος σήμερα, λέει, είναι σφιχτά αγκαλιασμένος από 17 μεγάλα πλατάνια φυτρωμένα πάνω στο ναό, λέει. Ένα, λέει, πραγματικό θαύμα διαβάζω στο αγιολόγιο εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είστε καλά. Και σε όλους τους φίλους ρασοφόρους εδώ πέρα, οι οποίοι... Ω, και τη Δευτέρα είναι του Σταυρού, ε. Αμα, πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα. Τελείωσε. Σαν σήμερα, λοιπόν, είχαμε τα γεγονότα του 2001, ε. Ενώ σαν σήμερα, πω, παιδιά, ήμουν εδώ και έκανα εκπομπή, ήταν Σάββατο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ξεχνάω τι έφαγα χθες, αλήθεια σας το λέω, το κάτι σημαίνει, αλλά το θυμάμαι. 2004, λοιπόν, ένα Σινούκ μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την κουστοδία του στο Άγιο Όρος. Πέφτει, λοιπόν, χάνεται το σήμα του Σινούκ μεσημέρι, ανοιχτά της Ιθονίας, στο Πόρτο Κουφό. Όπως καταλαβαίνετε, χάνουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες. Το δυστύχημα προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή όχι πολιτικών ευθυνών. Βέβαια, το θέμα είναι ότι φύγαν οι άνθρωποι. Μετά καθυλώθηκαν τα Σινούκ για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Μάθαμε την είδηση τότε, πρέπει να ήταν 3 παρά το μεσημέρι. Ψάλτης είχε εκπομπή 3 και 4 μετά το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Τότε είχαμε και νομίζω BBC. Είχαμε ένα BBC 3 με 3 και 4. Και σοκαριστήκαμε προφανώς όλοι τώρα. Για σκέψου. Εν τω μεταξύ, ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας ήταν νέος. Δηλαδή πρέπει να έχει λίγα χρόνια που είχε αναλάβει ο Πέτρος. Και πήγαινε στο Άγιο Όρος με το Σινούκ. Έπεσε το Σινούκ και είχαμε αυτά που είχαμε. Μάλιστα. Την καλημέρα μου να στείλω πρωί-πρωί στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, λέει η Αλεξάνδρα. Όλα να πάνε καλά και στα παιδιά καταρχήν της πρώτης δημοτικού και στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Αλλά η πρώτη δημοτικού είναι και η διόρθμη, αλήθεια είναι. Καλημέρα, Κώστα. Τι έπαθες τώρα με το Μητσοτάκη? Πάει, είπαμε στο Καστελόριζο, το είπαμε αυτό. Θα πάει γιατί πρέπει να πάει. Και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει πιο τακτικά. Όχι ο Πρωθυπουργός, γενικά. Εντάξει, το Υπουργείο Άμυνας πάει. Α, τώρα πλέον Υπουργείο Άμυνας. Να σας πω την αλήθεια, χθες. Εγώ γενικά βλέπω θετικά τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Δένδιας. Αλλά χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ που δεν ήταν στην κηδεία των δύο πιλότων. Βέβαια, είχε, λέει, του επίσκεψη τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να χάνονται δύο παλικάρια και να μην είναι ο Υπουργός εκεί. Αλήθεια σας το λέω. Με πάρα πολύ σοβαρότητα γύρω από το ζήτημα αυτό. Τους δόθηκαν και ο βαθμός του αντιπτεράρχου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για την ιστορία, Γιάννης Μπλέσιας, επισμηναγός, και Δημήτρης Πέτρου Σμηναγός, στους τόπους καταγωγής τους. Δύο παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους εκεί στην άσκηση. Όχι στην άσκηση, είναι στην έκθεση. Α, στην άσκηση. Έκθεση, άσκηση δεν ήταν, έκθεση ήταν. Τώρα, η Εκουτού αποφάσισε χθες, κυρίες και κύριοι, όπως αναμενόταν, όπως τα είχαμε πει, την αύξηση των επιτοκίων. Κρατάω από τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι παρατεταμένα πάνω από το στόχο θα είναι ο πληθωρισμός. Παρατεταμένα, και αυτό προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χρήμα γίνεται ακριβότερο, Έβλεπα όμως, εντάξει, θα μου πεις χάνουν όσοι έχουν πάρει δάνειο ή όσοι θα πάρουν δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο κλπ. Κοιτάξτε όμως που υπάρχουν και κάποιοι που είναι κερδισμένοι, Ρε, ποιοι να είναι αυτοί, Από την άνοδο των επιτοκίων, οι τράπεζες αυξάνουν τα καθαρά έσοδά τους, λέει, από τους στόχους. Έχει υπολογιστεί συνολικά, λέει, ότι εδώ στη χώρα μας οι τέσσερις συστημικές θα κερδίσουν, λέει, από την αύξηση των επιτοκίων του 0,25%, παρακαλώ πάρα πολύ, 135 εκατομμύρια. 135 εκατομμύρια. Αλλά οι δανειολήπτες και οι επιχειρήσεις δεν θα κερδίσουν. Έβλεπα και μία έκθεση η οποία παρήχθη και δημοσιοποιήθηκε χθες, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, καταρχήν υπάρχουν, λέει, 121 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές τράπεζες σε καταθετικούς λογαριασμούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν αποδίδουν λεφτά με τα επιτόκια τα οποία υπάρχουν, αλλά ο πληθωρισμός, λέει, τρώει ούτε λίγο ούτε πολύ 290 ευρώ από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων. Λόγω πληθωρισμού, επαναλαμβάνω. Σκεφτόμουν, ας πούμε, βλέποντας τα στοιχεία αυτά μιας έρευνας, τέλος πάντων, μην το πω τώρα, αυτό δεν είναι, αλλά 290 ευρώ λοιπόν χάνονται. Γιατί, λέει, χάνονται? Διότι τα επιτόκια που δίνονται δεν είναι μηδενικά, ουσιαστικά είναι, και δεν υπάρχει και ενθάρρυνση, λέει, στους ανθρώπους που έχουν κάποια λεφτά στην άκρη να τα επενδύσουν. Τώρα, να πεις, και πού να τα επενδύσουν και με σιγουριά? Σωστό και αυτό. Αλλά, ξαναλέω, χάνονται τα λεφτά από τον πληθωρισμό. Κάποιοι επενδύουν, ξέρω εγώ, παίρνουν σπίτια. Είναι μια λύση και αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά χάνονται τα λεφτά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Μέρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, γειτόνισσα. Φακέ σήμερα, μ' αρέσεις. Μπράβο και για την εξέταση που πάνε να κάνεις. Εσύ όμως είσαι άλογο, ρε, εσύ, γειτόνισσα. Συγγνώμη, δηλαδή, κάθε μέρα κολυμβητήριο, τώρα σοβαρά μιλάς. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, εσύ. Γεια σου, Γεώργιε, καλημέρα. Συγκλονιστικό γεγονός η δίδυμη πύργη και φοβερή εμπειρία, λέει, που το βλέπαμε να συμβαίνει. Εντυπωσιακό, αλήθεια. Θυμάμαι τη ροή τότε, πριν 25 χρόνια. Θυμάμαι τον Τεσκάρχη εδώ, τέλος πάντων, ένα αρχισυντάκτη εδώ που ήταν συνάδελφο. Λοιπόν, Είχε ροή το σύστημα όλο, σε όλο τον κόσμο. Και βλέπαμε τα αεροπλάνα τα οποία χωνόντουσαν ουσιαστικά. Μπέλες και ήταν χάρτινα, ρε παιδί, ψεύτικα. Μέσα στους δίδυμους πύργους. Βέβαια, έχει δίκιο ο Γιώργος. Μετά μάθαμε, λέει, και τους ανθρώπους οι οποίοι πηδάγανε από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες για να αποφύγουν τα μοιραία, και ήρθε άλλο μοιραίο. Εν τω μεταξύ, αυτούς τους δύο που σας είπα πριν, οι δύο άνθρωποι που γίνανε, ο ένας τον 84ο και άλλος τον 81ο, ήταν, λέει, από τους τέσσερις οι οποίοι, λέει, επιβίωσαν, που ήταν πάνω από το σημείο που χώθηκε το αεροπλάνο. Τέσσερα άτομα σωθήκανε. Γιατί το αεροπλάνο το δεύτερο, και το πρώτο βέβαια, αλλά το δεύτερο που μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πήγε και χώθηκε κάτω από το ύψος του 81ου ορόφου. Από πάνω, όσοι ήταν μέσα δηλαδή, όσοι είχαν ανέβει στις δουλειές, δεν σώθηκε κανένας. Εκτός από αυτούς τους τέσσερις. Σωτήρη, καλημέρα, καλημέρα στα Μελίσια. Μας διάβασε μια έρευνα της Νομοσπονδίας που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι θέλουν να δουλεύουν ακόμα πιο λίγο και να πληρώνονται ακόμα πιο πολύ. Όχι, ρε παιδί μου, τα ποιοτικά στοιχεία λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 30% πέρα από τις ηλικίες κάνει δεύτερη δουλειά και κάνουν ιδιαίτερα. Θα μου πεις γιατί δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Απλώς είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις και διαγραμμένο ως συνολική εικόνα της διαδικασίας. Αλεξάνδρα, ποια είναι η κβαντική γιατρός? Γεια σου, Γιάννη. Α, στο τρένο μας ακούς. Καλή δουλειά. Από Κηφισιά προς Πειραιά. Ωραία διαδρομή πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είσαι, Γιάννη μου. Γεια σου, φίλε μου από την Καλλιθέα. Από λάθος γιατρού κόντεψε να πεθάνει η αδελφή μου. Η θεραπεία πετούσε ψυχρά επιθέματα λόγω, λέει, διφθερίτιδας και όχι ζεστά, που στο τσακ την πρόλαβαν. Μόνο δύο παιδιά σώθηκαν. Γιατρός πιστοποιημένος. Εγώ δεν λέω για τέτοιες. Δεν ξέρω τώρα την περίπτωση αυτή που μου στέλνεις. Λέω αντίστοιχες περιπτώσεις με αφορμή την ιστορία του Μαζονάκη, με την ιστορία αυτή των διαφημίσεων κατά κόρον στο διαδίκτυο, τι κάνουν, τι δεν κάνουν κλπ. Ο Βασίλης κατεβαίνει από σκιστό από Κερατσίνη για Ασπρόπυργο και στο απέναντι ρεύμα ήταν 3-4 φορτηγά ρημουλκά φορτωμένα με τάγκλι. Τι γίνεται, έλατε, τα πάνε για σέρβις? Πού τα πάνε πρωί πρωί τα τάγκ? Βασίλη, λες, θα έχουμε κανένα τράβαλο? Δεν ξέρω. Καλημέρα, Μαρία. Να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδάκια που κλαίνουν είναι αυτά του νηπιαγωγείου, όχι της πρώτης. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρη, Μαρία, γιατί εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα. Άσε τώρα, μην το κάνουμε θέμα. Τώρα αυτή είναι πολλά χρόνια, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες, Πρώτος ο Παναθηναϊκός, Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Για κανένα δεύτερη, δεν πειράζει. Καλά είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε άσχημα. Έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, νεαρέ, επειδή σε βλέπω είσαι φορτωμένος, θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Παρασκευή σήμερα, κανονίστε την πορεία σας είτε στο ticketmaster.gr να πάρετε εισιτήρια, είτε στα δύο φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 μέχρι από τις 8 μέχρι τις 10.30 και Τσακάλο 14 στο Κολωνάκι από τις 8 μέχρι τις 10.30. Έτσι. Λοιπόν, Μάνος Λοΐζος, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, έτσι. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει στη σκηνή, λέει, με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Ορχιστρικό, του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος ο Πολυκανδριώτης στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τα δενδρίλια που θα αγοράσουμε και τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε το δάσος να ξαναγεννηθεί. Δεν χρειάζεται να πω. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μήτρος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και θυμίζω ότι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι όλα, συγκεκριμένα μέσα, θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11. Το 550, η γραμμή 550. Ο ηλεκτρικός και η φυσιά Πειραιάς. Οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή του τραμ ΤΑΦ 6. Όλα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διαφημίσεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, είναι και 53. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση, επειδή με ρωτάτε. 107 καταρχήν το πετρέλαιο, παιδιά, δεν υπάρχει φέτος. Θα ζηταθούμε με τις φουφούδες φέτος, δεν υπάρχει. Χθες άκουγα 108, 108 και 7 βλέπω τώρα. Τι έγινε, 107 το άφησα. Α, μ' αρέσουν αυτά. 108 και 74 είναι το Brent, το βαρέλι. Το, για να δούμε πόσο είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο 82 και 42. Ωρε μάνα μου. Ωρε μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Εφιάλτης διαβάζω η θέρμανση για το φετινό χειμώνα. Ναι, γιατί πέρσι ήταν καλύτερα, αλλά φέτος είναι χειρότερα από πέρσι. Κάθε πέρσι και καλύτερα, θα λέμε τώρα πώς θα γίνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ένας είναι ο πρόεδρος, δεν θέλω τέτοια, έτσι, ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Πώς γίνεται αυτό? Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο. Τώρα τι μήνα έχουμε? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 60 μέρες ακόμα. Συγγνώμη, θα κλάψουνε μανούλες. Η βενζίνη εδώ μεταξύ συνεχίζει την ανωδική πορεία. 2-1 έβλεπα. 2-1 και 2-0-40 το πετρέλαιο. Πω! Ωραία πράγματα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τι γίνεται με την κίνηση λοιπόν? Εντάξει, λίγα πράγματα. Έχει μόνο το ρεύμα ανόδου, παιδιά, στο ποτάμι. Και το χαϊδάρι. Μπα, τίποτα. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Καλά είμαστε. Είμαστε, νομίζω, σε. Καλά μας πήγε και αυτή η εβδομάδα. Τώρα την άλλη εβδομάδα που ξεκινάνε και τα σχολεία, ενδεχομένως τα πράγματα θα βαρύνουν πλήκη. Ο Χολιομιχάλης, που ξέρει τα σχετικά μικρά και μεγάλα ζητήματα από την εμπειρία του. Στέλνω καλημέρες. Μαρία Χαλάνδρη, Δέσποινα κάτω Πατήσια, Ηρώ Γκάζι, Εύδωρος, γεια σου ρε Εύδωρε, στο Ξυλόκαστρο, Ελπίδα. Ρε εσύ Εύδωρε, σε ζηλεύω να ξέρεις έτσι. Σε ζηλεύω αφαντάστου, όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ελπίδα Αργυρούπολη, Βασιλική Άγιο Μελέτιο, Αφροδίτη Βρυλίσκια, Βούλα Παγκράτη, Στέφανος Γέρακα, Νίκος στο Μοσχάτο, Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και η φίλη μας η Ελένη στην Καβάλα. Και πολλά πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, από το μέσο του Viber. Ξαναλέω, 698-123-1003. Βάλτε το στη μνήμη να το έχετε. Μηνυματάκια, πολύ ωραία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, μου έχει στείλει μια φωτογραφία εκεί του Αλφιού, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Γιάννη στο Σχηματάρι. Καλημέρα στον Άγγελο από τη Βάρη. Καλώς τον Γιάννη. Φύλακα στο Καπανδρίτη. Καλή σχολική χρονιά. Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Ποιος είναι? Ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Τι κάνεις εκεί, από εκεί είσαι? Λοιπόν, ο Ανδρέας μου λέει, μίλησες για τον κύριο Δένδια και καλά έκανες ότι σε στεναχώρησε, λέει, που δεν πήγε στην κηδεία των παλικαριών. Εμένα αλλά και πολλοί κόσμο, όπως ακούω, με στεναχώρησε ότι μετά το θάνατο των παλικαριών ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Αφού ανακοινώθηκε τρίμηνο πέρα, θα σου όφιλε να αναβάλει τα πάντα. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι είχε να κάνει, δεν δικαιολογώ, αλλά είχε να κάνει με την συζήτηση και δεν υπήρχε άλλο, συγγνώμη, με την ομιλία. Που δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καλυφθεί αυτό το κενό. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά η παρουσία τώρα του Υπουργού έπρεπε να ήταν αυτονόητη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω έτσι. Για να μην τρελαθούμε. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στη Σωσό. Να ξέρεις και η Σωσό μου στείλει μήνυμα. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι για το σκύλο, ε. Να ξημερώσει. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας. Κλείνω, παιδιά. Επιτέλους έφτασε η ώρα να κλείσω. Πολυλογία στο ανάγνωσμα, πρόσκομαι. 1 δισεκατομμύριο λέει θα πληρώσουμε φέτος. Γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να παρκάρουμε το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 1 δισεκατομμύριο ρεύμα το πετάμε. Γιατί υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και το πετάμε. Τώρα θα μου πεις, είπανε συγγνώμη, παιδιά, οι αρμόδιοι υπουργοί, αργήσαμε, λέει, λίγο το πρωί. Ναι, παιδιά, 1 δισεκατομμύριο όμως. Έχουμε την πολυτέλεια να πετάμε σε αυτούς τους καιρούς δωρεάν ρεύμα 1 δισεκατομμυρίου. Αλήθεια. Το ξαναλέω. Έχουμε το δικαίωμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Πού να το παρκάρουμε, στην τσέπη μας? Οι Βούλγαροι πώς τα κατάφεραν? Γιατί οι Βούλγαροι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Οι Βούλγαροι, επαναλαμβάνω. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Για καλά είναι. Αλλά λέω γενικώς, ρε παιδί μου. Πώς τα κατάφεραν οι Βούλγαροι και το οργάνωσαν καλύτερα το ζήτημα? Πώς? Τι παραπάνω έχουν οι Βούλγαροι σε σχέση από εμάς? Σε σχέση με εμάς, σωστότερα. Άγγελε, καλημέρα στη Βάρη, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα ακριβώς που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς θα επιστρέψουμε 7 και 4 περίπου 7 και 4, αναλυτικά με την κυρία Σούζη και με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τα ιατρικά, κβαντική ιατρική. Αληθώς ο Κύριος. Πάμε.
15: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 90. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Bella FM.
5: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άρχισε σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη κόρη του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα για τους μαθητές και τις μαθητρίες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων.

0: Πολιτείας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τον τραγικό θάνατό του ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Να τον ακούσουμε.
1: Η άδεια ήταν ως απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, Χαραλάμπος Λυκούδης, λίγες ώρες μετά το θάνατό του τραγουδιστή, έκανε δηλώσεις. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Επικοινώνησα, για να είμαι ακριβής σε αυτό, και με το προσωπικό του γιατρό, τον κύριο Ζαφυρίου, που με διαβέβαιωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σε δηλώσεις του, ανέφερε πως το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν και τις τιμές των τροφίμων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε πως μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, είναι προφανές πως αυτό μεταφέρεται και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας. Είναι βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, τόνισε ο Υπουργός.
4: Έρχεται ένας χειμώνας, στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την

0: αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά από συνθήκες που ερευνώνται, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι το λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Θα ακολουθήσει τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την μέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στα στρατηγική σημασία υψώματα Αλ-Ταχέρ στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουμε, αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα του στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε την μητέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Super Bet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνος του Αστέρας Άκτορ με τον Άρη και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα μεράνια κυρίες και κύριοι. Υποτονική είναι η κίνηση στο λεκανοπέδιο και δόξα τω Θεώ. 9 η ώρα, αν δεν απατώμε, είναι ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες και έτσι μέχρι κάποια ώρα θα είναι τα πράγματα ήσυχα έξω στους δρόμους. Από Δευτέρα φυσικά να είμαστε προετοιμασμένοι να μπούμε σε άλλους ρυθμούς. Κίνηση επί της ουσίας θα συναντήσουν οι αποχούμενοι μεράνια μόνον στην Ιετιόνια Ακτή στον Πειραιά προς τον Άγιο Διονύσιο, στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων πηγαίνοντας προς τα βόρεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αραιό μποτιλιάρισμα το οποίο αρχίζει από το Δαφνί και τελειώνει επί της ουσίας πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσχερες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Σήμερα όχι σπουδαία πράγματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο τώρα από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Φαίνεται ότι περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα βόρειο-ανατολικά. Βελτίωση του καιρού όμως αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρετικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Κβαντική Χαβάη, όχι Χαβάη Χαβάη, όχι απλά Χαβάη, κβαντική Χαβάη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, καλημέρα σας.
1: Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει.
0: Πέσαμε από τα σύννεφα που λέει ένας φίλος μου, πάλι πέσαμε από τα σύννεφα. Με αφορμή την ιστορία τη γνωστή, καταλάβατε τώρα. Και με αυτά τα οποία πουλάνε ως εμπόριο ελπίδας για την, και για την ευεξία. Αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα μαγικά, τα μοναδικά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει πουθενά αλλού ρε ψάλτη αυτή η ιστορία. Έλατε, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μήπως εκεί όμως υπάρχει ρε παιδί μου έλεγχος. Έλεγχος, έτσι, τι λες, εντάξει. Αλήθεια τώρα που λέω έλεγχος, τι γίνεται με αφορμή την κρίση που εκδηλώνεται τώρα με τις υψηλές τιμές και τα σχετικά. Πρωί-πρωί σας έπιασα από τα μούτρα, αλλά τι να κάνω. Με αφορμή την υπόθεση της ακρίβειας. Άκουσα χθες τον αρμόδιο υπουργό να δηλώνει ότι το φετινός χειμώνας, αν συνεχιστούν λέει οι εξελίξεις των πραγμάτων με αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πώς το είπε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο χειμώνας θα είναι δυσχερής λέει. Δυσχερής, άμα. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, μισό λεπτό, κυρία Σούζη, μισό λεπτό. Το πετρέλαιο κάνει 108 παιδιά τώρα. Αν θέλετε να αγοράσουμε καμιά δεκαριά βαρέλια, να έχουμε στην άκρη. 108. Τι γίνεται στα χρηματιστήρια από όπου πέφτει και ο χρυσός? Πού θα επενδύσουμε ρε παιδί μου? Πού θα επενδύσουμε τη σήμερα ημέρα? Πέφτει και ο χρυσός. Πω χαμός. Τα ομόλογα πέφτει, ο χρυσός πέφτει. Η πίεση πέφτει ενίοτε. Καλημέρα κύριε Χριστίνα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσείς?
0: Πώς είστε, σας χάσαμε σήμερα να ξέρετε. Απογοητεύτηκα σήμερα.
2: Τι να κάνω, θα είμαι εκεί τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Οκ. Για πέστε μας, τι κάνουμε κυρία Χριστίνα μας με τον καιρό.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι καλά σήμερα συνεχίζεται το καλοκαίρι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και θα εκδηλωθούν εκεί και βροχές από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά το απόγευμα κυρίως. Αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα βόρεια μιλάω τώρα. Την Κυριακή που περνάει ένα σύστημα, ήταν τελικά να περάσει Κυριακή, Δευτέρα, δηλαδή έχω πάσει 20 εγκεφαλικά μέχρι να δω πότε θα περάσει από το σύστημα, γιατί έχουμε και τη συναυλία μας.
0: Σωστό.
2: Αυτό είναι το θέμα όλο. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάει την Κυριακή, άρα θα έχουμε βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στα βόρεια ανατολικά. Θα βρέξει και εδώ στην Αττική το απογευματάκι ίσως και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.
0: Μάλιστα.
2: Οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και τη Δευτέρα πια μια πιθανότητα βροχής εδώ στην Αττική μέχρι τις νωρίς μέχρι το μεσημέρι ας πούμε, και στη συνέχεια η συναυλία μας νομίζω ότι θα γίνει χωρίς βροχή και θα είναι όλα πολύ καλά.
0: Άψογα.
2: Έτσι νομίζω, γιατί οι βροχές τη Δευτέρα είναι περιορισμένες, κυρίως στα ανατολικά, λίγες, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένες και όλα τα σχετικά, ανατολικά, βορειοανατολικά. Άρα λοιπόν ελπίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, τουλάχιστον για τη Δευτέρα.
0: Έχουμε να πούμε και περισσότερα τη Δευτέρα το πρωί, βέβαια.
2: Προφανώς. Αλλά επειδή όλοι έχουμε αγωνία τι θα γίνει.
0: Έχετε δίκιο.
2: Γι' αυτό είπα να το πω και κυρίως ο κύριος Φανολιός, ο οποίος πάντα έχει μια αγωνία.
0: Ανησυχεί, ορθώς. Γιατί
2: έτσι.
0: Πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά με υγεία. Θυμίζω, Viber 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά το Viber. Εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Ωραία, και έρχονται όλα εδώ μπροστά σε εμάς και τα βλέπουμε. Να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Το λέω και το ξαναλέω και το υπογραμμίζω. Να θυμίσω τώρα, επειδή έλεγε η κυρία Σούζη ότι την Κυριακή ενδεχομένως θα έχουμε κάποια καιρικά ζητηματάκια το απόγευμα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αύριο Σάββατο όμως έχουμε το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τα σχολικά είδη στις πολύτεκνες οικογένειες. Από τις 10 μέχρι τις 2 κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται ο καθένας, αυτά που μπορεί προφανώς, για να εφοδιάσουμε πολύτεκνες οικογένειες του Λεκανοπεδίου με τα αναγκαία για τα παιδιά τους, τα σχολικά είδη. Τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, εκεί στο Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στον σταθμό του μετρό. Τι ουσιαστικά μαζεύουμε τώρα? Μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Είτε είναι σχολικές τσάντες, είτε κασετίνες, είτε τετράδια προφανώς καινούργια ή καινούργια, μολύβια και στυλό, γόμες και εξίστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρι, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και είδη γραφικής ύλης. Ακόμα και η πιο μικρή προσφορά είναι μεγάλη. Το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά. Το ξαναλέω, αύριο 10 έως τις 2 είναι η προσπάθεια που κάνετε όλοι μαζί μπορούμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή επιτυχία στα παιδιά φέτος. Σήμερα πρώτη μέρα. Καλά, εντάξει τώρα. Όπως λέει και ένας φίλος, ποιος σκέφτηκε Παρασκευή να ανοίξουν τα σχολεία? Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά η υπηρεσία αυτό αποφάσισε να κάνει. Από Δευτέρα νομίζω θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς γενικότερα. Ο Χαράλαμπος επανέρχεται στην Πίζα και στα δεδομένα της. Να σας πω την αλήθεια, περιμένω ακόμα. Έχω βρει, αλλά τέλος πάντων δεν μου έχει απαντήσει να τσεκάρουμε ένα ραντεβού. Να μιλήσουμε με έναν δικό μας στο Ταλίν, στην Εσθονία. Όπου το Ταλίν ξεπέρασε, λέει, την Φιλανδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ότι η Φιλανδία είναι άσχημα όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι. Αλλά το Ταλίν, η Εσθονία, λοιπόν, τρέχει με χίλια όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνουν αυτές οι χώρες, ρε παιδί μου? Δηλαδή, ποιο είναι το μαγικό ραβδί που μπορούν να εφαρμόσουν εκεί και εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε? Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο? Μιχάλη μου, καλημέρα. Ο Μιχάλης μου στέλνει ένα μήνυμα. Είναι ιδιαίτερη πρεμιέρα σήμερα για μένα ως οδηγός σχολικού, μιας και θα είναι η τελευταία μου χρονιά ως εργαζόμενος. Ωραία, Μιχάλη. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Μιχάλης έχει το δρομολόγιο Χαλάνδρη Πολύδροσο Μαρούσι. Σήμερα θα γίνουν και οι κλασικοί έλεγχοι, έτσι, της τροχέας για τα σχολικά. Ελπίζω να μην βρεθεί τίποτα. Πρώτη μέρα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο, ε. Ο Αλεχάνδρο αυτό ρωτάει. Λέει, καλά, ποιος ανοίγει σχολεία Παρασκευή? Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Άννα, δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό για μένα. Αυτό που λες σχετικά με την μη παρουσία του Υπουργού δεν νομίζω ότι ισχύει. Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη. Απλώς έπρεπε να γίνει, να υλοποιηθεί. Έπρεπε να είναι παρόν ο Υπουργός, κατά την άποψή μου. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Κυμιονής αναφέρεται στην απώλεια σαν σήμερα το 4 του Πατριάρχη Πέτρου, ο οποίος λέει απεκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο ως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Και ήταν να... Α, μάλιστα. Ήταν καινούριος ο Πέτρος, θυμάμαι τότε, ξαναλέω. Ήταν δηλαδή στην αρχή της επιλογής του ως Πατριάρχης. Ο Πέτρος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε λιγάκι. Η Νόβα σας περιμένει, κυρίες και κύριοι, στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αύριο και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 6. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από το Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση. 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτυρών, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού γεωταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλλού εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε σύγκρουση και στον τραυματισμό του ενός μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του, τόνισε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
16: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 και 32. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, σύντομα τα περικίνησης. Έλα Δημήτρο μας.
17: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Θα τελεστεί ο αγιασμός σήμερα σε πολλά σχολεία, γύρω στις 9 η ώρα. Γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κυκλοφορία. Έχουμε καθυστερήσεις μικρότερες από αυτές που περιμένουμε φυσικά. Στην άνοδο της Κηφισού από την Ρωσινιόλ πηγαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και στον Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, κατά μήκος της Ιετιόνιας ακτής και μέχρι να φτάσουμε στα τρένα. Γιώργο.
18: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Τάκι, μεταφέρω τα καλά σου λόγια στους συναδέλφους του sky.gr που έχουν ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την 11η Σεπτεμβρίου με τίτλο «Μια Τρίτη που έμελε να συλλάβει τον κόσμο». Είναι εξαιρετικό, μπείτε να το διαβάσετε. Ευχαριστώ Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, είναι και γιατρός. Γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή του, εκτός από υφυπουργός, για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης, με αυτά που έγιναν με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
22: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είναι υφυπουργέ, τι είναι γιατρέ, η πλασμαφαίρεση, πού γίνεται και ποιος την κάνει?
22: Ναι, η πλασμαφαίρεση είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη. Το λέω έτσι, δεν προσπαθώ να βάλω δύσκολους όρους, αλλά είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση, έχει ένδειξη σοβαρών παθήσεων και σας λέει είναι αιματολογικές, νευρολογικές, κάποιες περιπτώσεις ανοσολογικές παθήσεις, όπου συνδέεται ο ασθενής, λαμβάνουμε αίμα και καθαρίζεται το πλάσμα του αίματος από τοξικές ουσίες. Για να φέρω ένα παράδειγμα, αν έχουμε ένα αυτοάνοσο νόσημα που έχουμε αντισώματα που δημιουργούνται κατά των κυττάρων του οργανισμού, με αυτό που κάνουμε στο πλάσμα αφαιρούμε, προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τα αντισώματα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό το οποίο πρέπει να ξέρει και να χειρίζεται το μηχάνημα και να ξέρει να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές τις οποίες γίνεται. Για να γίνει πιο αντιληπτό, πλασμαφαίρεση γίνεται σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά, και γίνεται πάρα πολλές φορές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό γιατρείο.
0: Μπορεί να υπάρξει παρενέργεια ή παρενέργεια στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης?
22: Βεβαίως, και μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες κατά τη διάρκεια την οποία γίνεται, υπόταση, αλλεργική αντίδραση και άλλες. Και γι' αυτό σας το λέω, γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Σε περιβάλλον το οποίο έχει και την υποδομή και να χειρίζεται και να είναι εξειδικευμένο στα μηχανήματα και να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές οι οποίες είναι βαριές.
0: Πώς να το πω τώρα, η εντολή ή η συνταγή να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται? Δηλαδή πώς παίρνει κανείς την πρωτοβουλία, πάει σε ένα γιατρό και του λέει να κάνω εξετάσεις για να δω και θα του προτείνει να κάνει πλασμαφαίρεση?
22: Όχι, δεν γίνεται καν έτσι. Πλασμαφαίρεση, γι' αυτό και στην πρώτη σας ερώτηση σας απάντησα ότι έχει ένδειξη σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις και είναι σοβαρές παθήσεις.
0: Μάλιστα.
22: Και είναι σε νοσοκομιακό περιβάλλον και θα, όπως νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο, θα αποφασίσει ο γιατρός ή η ομάδα που έχει την ευθύνη της περίθαλψής σας να μπείτε στο μηχάνημα να κάνετε πλασμαφαίρεση. Αυτό που γίνεται και όπως είδαμε εδώ, δεν φαίνεται να έχει αποδεδειγμένη αξία για το λόγο π.χ. που έγινε
0: στο Μαζονάκι.
22: Με βάση επιστημονικά δεδομένα. Κάποιοι έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτό βοηθάει.
0: Πόσο
22: και σε καμιά περίπτωση δεν συνταγογραφείτε και πας κάπου και την κάνεις, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Επειδή είπατε ότι πραγματοποιείτε στα νοσοκομεία, προφανώς πάει ένας ασθενής στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, εντοπίζεται το πρόβλημα και γίνεται πλασμαφαίρεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, υφυπουργέ.
22: Θα σου το πω και είναι ασθενής ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Δεν πάει, δηλαδή,
22: βαριές περιπτώσεις.
0: Δεν πάει περιπατητικά και λέει, παιδιά, κάντε μου μια πλασμαφαίρεση.
22: Όχι.
0: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί η συνεδρία και γίνεται με τη μία, δηλαδή κάνεις μία και καθαρίζεις?
22: Όχι, η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρειαστεί και άλλες. Είναι μια διαδικασία που έχει διάφορα είδη, μπορεί να διαρκέσει και 3 και 4 ώρες. Και σε αυτό, δηλαδή, πρέπει να είσαι στη συνεχή παρακολούθηση, να βλέπουν τα ζωτικά σημεία, αν κάτι αλλάζει, αν κάτι χαλάει, έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν.
0: Υφυπουργέ, διαβάζω τις 2-3 τελευταίες μέρες με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη για το ζήτημα ότι και ο υπουργός ζήτησε ελέγχους. Βγήκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και είπε ότι είχαν γίνει 2 έλεγχοι. Άκουσα δηλώσεις και από την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κλπ. Ποιος ελέγχει του τι προωθείται από ιατρία? Καταρχήν, αυτά καθ' αυτά τα ιατρία, αν ελέγχονται, τώρα περισσότερο θέλω να μιλήσω ως γιατρός, ως σε γιατρό παρά σε πολιτικό, γιατί ξέρω ότι η ευθύνη είναι στους ιατρικούς συλλόγους, τους κατατόπους. Πέφτουν ποινές, έχουμε διαγραφές από τα μητρώα γιατρών σε τέτοιες περιπτώσεις που άλλα λένε και άλλα προσφέρουν ως ειδικότητες γιατρών?
22: Ναι, πέφτουν ποινές. Έχω κάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, φτάνουν καταγγελίες, πέφτουν ποινές και κάποιες φορές εντοπίζονται και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίες γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Κοιτάξτε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το οποίο είμαστε πολύ εκτός της άσκησης της κλινικής ιατρικής, δηλαδή το να φέρει κάποιος ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα σε ένα ιατρείο είναι πολύ τραβηγμένο. Είναι καθαρά ευθύνη το γιατρό. Γίνονται έλεγχοι και μάλιστα εμείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ξεκαθαρίσει και πολλά πράγματα που αφορούν τέτοιοι παρόμοιες θεραπείες, θεραπείες αισθητικής, να το πούμε, ποιος μπορεί να κάνει μπότοξ, ποιος μπορεί να κάνει αλουρονικό οξύ, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το ρυθμιστικό πλαίσιο και είναι ευθύνη του γιατρού να ξέρει και να γνωρίζει και γνωρίζει με βάση και την νομοθεσία αλλά κυρίως και την εκπαίδευση μέχρι που μπορεί να φτάσει μια πράξη μέσα σε ένα ιατρείο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, μου επιτρέπετε. Δηλαδή, προφανώς.
22: Δεν είναι υποκειμενικό.
0: Όχι, θα σας εξηγήσω. Γιατί υπάρχει το ηθικό κομμάτι και υπάρχει το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα, γιατί κάποιοι ξεφεύγουν των ορίων. Πάντα πρέπει να υπάρχει πάνω από το κεφάλι κάποιου ο έλεγχος ή τέλος πάντων η αυστηρότητα, θα του πάρουν το δίπλωμα. Θα τον κλείσουν φυλακή, αν υπάρξει και θάνατος. Έτσι δεν είναι?
22: Ναι, δεν είναι μόνο στο ηθικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης ενός γιατρού είναι να μπορεί να αντιμετωπίσει και βλέπει τις επιπλοκές εκεί που εκπαιδεύεται.
0: Μάλιστα.
22: Οπότε ξέρει ότι όταν πας να κάνεις μια πράξη σε ένα ιατρείο και την κάνεις και μάλιστα σε τακτική βάση, κάτι θα σου τύχει το οποίο δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις με βάση την εκπαίδευσή σου. Δεν είναι μόνο στον κώδικα ηθικής, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει γυρεύοντας κάποιος που κάνει τέτοιες πράξεις στο ιατρείο.
0: Μάλιστα. Με αφορμή, τώρα βλέπω πάλι σήμερα δημοσιεύματα, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αυτά εντοπίζονται από αρμόδιους, και δεν μιλάω πάλι για την πολιτική ηγεσία, παρόλο που μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δείξει κάποια πράγματα. Ούτως ώστε και να σταματήσουν αυτού του είδους οι διαφημίσεις, πρώτον. Και δεύτερον, να εντοπιστούν όλοι αυτοί που λειτουργούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενδεχομένως όχι νόμιμα.
22: Υπάρχει ξεκάθαρα ποιος ελέγχει τι, απαγορεύεται η διαφήμιση στους γιατρούς και υπάρχουν και γίνονται έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο και πέφτουν ποινές. Δηλαδή αν ζητήσετε τα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν ποινές. Θα πρέπει, σας το λέω,
0: Να
22: συμφωνήσω ότι θα πρέπει να τα αντικοποιηθούν.
0: Κύριε Υπουργέ, είναι αυστηρές ή είναι τέτοιες που είναι τίποτα και συνεχίζουμε πάλι?
22: Εξαρτάται με το παράπτωμα. Κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για 1 μήνα, για 6 μήνες, που είναι αρκετά σημαντική η ποινή.
0: Ναι.
22: Αλλά και με δυστυχώς αφορμή αυτό, θα πρέπει να ξαναέλθουμε όσοι είναι σε αυτό που παράνομο. Να σας πω για κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
22: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Ινστιτούτα Αισθητικής που διενεργούν θεραπείες μπότοξ και αλουρονικό. Αυτό είναι παράνομο. Αφού είναι, να κλέβεις τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Αφού είναι παράνομο λοιπόν και εντοπίζεται, αυτό δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει.
22: Όπου εντοπίζεται είναι φυλάκιση, έτσι.
0: Μα αυτό θα ήθελα να πω. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία για να μην συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο προφανώς.
22: Ναι, είναι. Όπου εντοπίζεται, η ποινή είναι εξαιρετικά αυστηρή. Είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι έκθεση σε κίνδυνο. Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές.
0: Κύριε Φεμπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
22: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, γιατρός, με αφορμή τώρα την ιστορία Αμαζονάκη για την πλασμαφαίρεση. Ακούσατε λοιπόν ότι γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, λέει, γίνεται πλασμαφαίρεση. Και δεν είναι, παίρνω, ούτε δέχομαι μια εντολή, ούτε υπάρχει συνταγογράφηση πλασμαφαίρεση. Είσαι ασθενή σε νοσοκομείο, προκύπτει ζήτημα το οποίο οι γιατροί διαπιστώνουν που σε παρακολουθούν ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει αυτή η διαδικασία και ακολουθείται. Δεν υπάρχει αυτό, πάω στο ιατρείο και μου λέει ο γιατρός, κάνε και μια πλασμαφαίρεση. Έτσι, για να έχουμε να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο απλό ως διαδικασία. Θα μου πεις εκ των υστέρων, Ψάλτη. Εκ των υστέρων. Εκ των προτέρων θα ήταν καλύτερα, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά θα βρούμε τον κύριο Σεϊμένη, επειδή κάποιοι ρωτάτε, βλέπω στα μηνύματά σας. Λοιπόν, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης στην Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσεις το δικό σου home beauty στο χώρο σου, τότε έρχεται και η στιγμή για το χρωματάκι και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της Isomat. Η βεντάλια χρωμάτων Chroma είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρωματάκι, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Επιλέγετε ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις και δημιουργείτε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Ανακαλύψτε την premium βεντάλια χρωμάτων στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr. Γιατί είναι όμορφο να συμφωνείς όταν έρχεται η στιγμή για χρωματάκι.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
25: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
28: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
29: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ. Να δω

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
6: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω, γιατί μου στέλνετε πολλοί μηνύματα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμερα. Επειδή έκανα μια κουβέντα για τα σχολικά λεωφορεία, για τα παιδιά τα οποία μετακινούνται, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Μαθαίνω ότι είναι καμιά 200 τα δρομολόγια, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που ακόμα έχουν ζητηματάκια μικρά ή μεγάλα. Γίνεται μια προσπάθεια για τη μεταφορά, επαναλαμβάνω, των μαθητών. Συνολικά περίπου είναι 2.500 τα δρομολόγια που γίνονται καθημερινά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες παιδιών, κυρίες και κύριοι, σε όλο το λεκανοπέδιο. 2.500 δρομολόγια. Τεράστιος αριθμός. Επίσης, Παναγιώτη καλημέρα, δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Υγείας. Έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους. Ωραία. Και να πω και ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου αναφορικά με την ιστορία της προσπάθειας που κάνουμε για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν έχω καταλάβει, αλήθεια, τι θες να πεις. Αν θέλεις να με βοηθήσεις λίγο παραπάνω, να το κάνουμε το θέμα και να το συζητήσουμε. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, ο οποίος περιμένει, να σας θυμίσω ότι έρχονται οι μπλε ώρες. Ακούσατε και ένα τρέλερ τώρα, ε. Είναι δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, οι οποίοι, λέει, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι, λέει, να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Στο πρόγραμμα του Sky τη Δευτέρα, πρεμιέρα στις 9 το βράδυ. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολλοί ρωτάνε μέσα στην εβδομάδα για την απαλλαγή από τον έμφυα. Ποιες περιοχές δεν πληρώνουν έμφυα από την 1η Ιανουαρίου του 2027? Μιλάμε για ποια ακίνητα και αν αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα?
7: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου, όπως είπατε, καταργείται ο έμφυα για ορισμένες περιοχές. Για την κύρια κατοικία, έτσι.
6: Για την κύρια, λοιπόν.
7: Γιατί είναι. Και η οποία πρέπει να έχει αξία μέχρι 400.000. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε πολύ, κύριε Ψάλτερ, ξέρετε. Μέχρι 400.000 είναι.
6: Οκ. Okay.
7: Σε οικισμούς που έως 2.000 κατοίκους, θυμίζω ότι μέχρι σήμερα ίσχυε μέχρι 1.500 κατοίκους.
6: Uh-huh.
7: Δεν θα ισχύει για την Αττική. Για την περιφέρεια Αττικής δεν ισχύει. Για τα νησιά που είναι γύρω από την Αττική, ισχύει αυτό. Επίσης έχουμε έως 200 κατοίκους σε άλλους οικισμούς που είναι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπε η κυβέρνηση.
6: Ναι.
7: Είναι τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα, από ό,τι είδα.
6: Εκεί, λοιπόν, είναι οικισμοί μέχρι 2.200 κατοίκους.
7: Εκεί είναι μέχρι 2.200, δεν είναι μέχρι 2.000 που είναι για τους υπόλοιπους που είπαμε προηγουμένως.
6: Μάλιστα.
7: Είναι μια ορεινή περιοχή εκεί που δεν βρέχεται από τη θάλασσα. Γι' αυτό το κάνει αυτό, φαίνεται, η κυβέρνηση. Γιατί είναι το συνδρότημα της Πίνδου, τα βουνά, ξέρετε.
6: Okay. Αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα?
7: Όχι, για φυσικά πρόσωπα.
6: Μόνο για φυσικά πρόσωπα.
7: Για φυσικά, ναι, μόνο για φυσικά.
6: Φυσικά πρόσωπα. Και πρώτη κατοικία, σωστά.
7: Όχι, δεν είναι πρώτη κατοικία. Φυσικά πρόσωπα για, κατοι... για κύρια κατοικία.
6: Okay, okay.
7: Γιατί δεν είναι η πρώτη κατοικία, η κύρια κατοικία. Δηλαδή όπου μένει κανείς.
6: Μάλιστα.
7: Η πρώτη κατοικία είναι όταν έχω ένα σπίτι μόνο και το θεωρώ πρώτη κατοικία και με ευνοεί όταν την αποκτώ.
6: Μάλιστα.
7: Εδώ είναι άλλο πράγμα. Okay. Εδώ είναι ο έμφυα. Έτσι, εδώ γι' αυτό το λέμε έτσι.
6: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που, μεγάλο που ρωτήσαν αρκετοί ακροατές, για την ενίσχυση των συνταξιούχων, τα 400 ευρώ που αυτά θα δοθούν φέτος. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την ενίσχυση, θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια?
7: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η ενίσχυση ήταν τα 300 ευρώ που θα γίνουν 400, όπως είπανε.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Αλλά επειδή είναι αργία, επειδή θυμίζω ότι θα καταβληθεί 27 Νοεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται, είναι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου του 2026. Λοιπόν, σε συνταξιούχους, θα καταβληθεί σε συνταξιούχους που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, 65 ετών.
6: Okay,
7: αν δηλαδή γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2026, δεν έχει κανένα.
6: Άρα πρέπει μίνιμουμ να είσαι 65 ετών.
7: 65 ετών, το 65 αν το έχεις συμπληρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, επίσης αυτό δίνεται και στους αμαία. Το 400 θα δοθεί και στους αμαία, επίσης και στους ανασφάλιστους υπερήλικες ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
6: Μάλιστα.
7: Επίσης, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε άτομα ηλικίας μέχρι 60 ετών. Εδώ, επειδή είναι η σύνταξη χειρίας, δεν πάει στα 65, πάει μέχρι τα 60. Οπότε είναι καλύτερο το θέμα αυτό για όσους παίρνουν αυτή τη βοήθημα.
6: Ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάνω από 65 παίρνει και ο ένας και ο άλλος το 400.
7: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2.916 και δύο μαζί τη σύνταξη, προκειμένου να χορηγηθεί και στους δύο το 400. Έχει ένα όριο, λέει, 2.916. Επίσης εδώ έχουμε εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, για τον άγαμο ή τον έγγαμο. Δηλαδή ο άγαμος δικαιούχος πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα από 14.000 που ήταν μέχρι 25.000 έχει πάει. Το πήγε φέτος. Δηλαδή από 14 πήγε 25.000. Ο έγγαμος δικαιούχος τώρα έχει οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή όλοι μαζί μέσα στο σπίτι, άμα είναι ένα γαμό, η γυναίκα του, αυτό, τα παιδιά του, πρέπει να έχουν από 26.000 που ήταν το εισόδημα, έγινε 35.000. Οπότε έχουμε και εδώ προϋπόθεση.
6: Ναι, προϋποθέσεις και περιορισμούς ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
7: Και περιορισμούς, επίσης έχει και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή, αν η αξία της περιουσίας, όπως βγαίνει στο ενέμφυα, γιατί ξέρετε, οι αντικειμενικές αξίες που όταν μεταβιβάζεται ένα ακίνητο είναι άλλες από αυτές που βγαίνει στον έμφυα.
6: Okay.
7: Έχουμε δύο ειδών αντικειμενικές αξίες. Αυτή λοιπόν του καθαριστικού του έμφυα, η αξία που βγαίνει, δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις 300.000 για τους άγαμους και 400.000 για τους έγγαμους. Επομένως, αν έχει κανείς περιουσία
6: πάνω από αυτό το ποσό, δεν θα το πάρει, κατάλαβα.
7: Δεν θα το πάρει. Άρα λοιπόν, μην λέμε για όλους τους συνταξιούχους, είναι για ορισμένους με προϋποθέσεις. Αυτό είναι το θέμα.
6: Ωραία, και δεν έχω άλλο χρόνο. Θυμίζω ότι την Κυριακή την καθημερινή έχουμε τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, κύριε Σέντερ.
7: Έχουμε ένα θέμα το οποίο λέει ότι πώς φορολογούνται οι απόδημοι Ελληνές και οι ξένοι που είναι Αγγλέζοι, ας πούμε, όταν έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα. Πώς φορολογούνται στην Ελλάδα.
6: Μάλιστα.
7: Και ποια εισοδήματα μπορεί να είναι αυτά.
6: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεϊμένη. Καλημέρα.
7: Ευχαριστώ
6: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Σεϊμένη και κάπως έτσι κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
20: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Ράβια!

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
5: Πέλα FM.
6: Μοτοσυκλέτες διαπληκτίστηκαν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλη και Κηφισού. Στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερο βραστικό επεισόδιο ανάμεσά τους στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό. Τελικά λίγο πιο κάτω η μοτοσυκλέτα έκλεισε το δρόμο στο Γιαταχή, το όχημα χτύπησε τη μοτοσυκλέτα και την έριξε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Λίγα λεπτά αργότερα μια άλλη μοτοσυκλέτα έφτασε στο σημείο και ο αναβάτης χτύπησε τον οδηγό του Γιαταχή αυτοκίνητου στο κεφάλι. Ο οδηγός της πρώτης μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο

0: Μοχάμεντ Μπίν Σαλμάν τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δύο φορές την Πέμπτη και τον παρότεινε να διατάξει να εξαπολυθούν αεροπορικοί ή αποβομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των εδρατών Χούθη. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απέρριψε το αίτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρησης του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Fest του Κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υγεία να έχουμε και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός πρόλογος περνά υποχρεωτικά από την συμπλήρωση 25 χρόνων από εκείνο το μεσημέρι της Τρίτης, 11 Σεπτεμβρίου.

2001, όταν παγωμένοι όλοι προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτός ο μπακαλιάρος στη δημοσιογραφία, αλλά υπάρχουν γεγονότα όπως η απώλεια ενός ανθρώπου, όταν είναι και μάλιστα προσφυλής, αγαπημένος, του περιβάλλοντος του άμεσου, και προσφυλής και αγαπημένος είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και όταν είναι η ανθρωπότητα μάρτυρας σε μια μαζική δολοφονία από τρομοκρατική επίθεση. Είναι η στιγμή που σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτήν την 25ετία του 21ου αιώνα έχουμε τόσα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσε κάποιος, όπως λέει σήμερα στο πολύ εμβριθές και γεμάτο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στην Εφημερίδα Καθημερινή, θα μπορούσε κάποιος να αντιστοιχίσει τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα με τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου της πρώτης 25ετίας του 19ου αιώνα, όπου μέσα υπάρχει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, υπάρχει το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας για εμάς, μια πληθώρα πολλών, υπάρχουν δύο βαλκανικοί πόλεμοι, υπάρχει μακεδονικός αγώνας κτλ. Ναι. Αλλά τώρα εδώ είμαστε σε μια 25ετία όπου εκείνο το πρωί την αλλάζει, άρνει την ανθρωπότητα και κυρίως επηρεάζει βαθύτατα έως και σήμερα τον δυτικό κόσμο, τη δυτική κοινωνία, την ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία στην οποία κάθε παλαβομάρα μπορεί να διατυπωθεί έναντι των αυταρχικών κοινωνιών που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, όχι να την εξτομίσει, που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να σκεφτεί η παλαβομάρα. Να την πει, δεν υπάρχει περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση κόβεται η γλώσσα, στη χειρότερη, καθώς περπατάει, δέχεται, όπως έχει μια μεγάλη ειδικότητα ο ηγέτης του Ξανθού Γένους, τον οποίον λατρεύει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κοινού, είναι της ονομαζόμενης πατριωτικής δεξιάς μαζί με την κομμουνιστική αριστερά, να έχουν έτσι μια αναφορά και λατρεία στον Πούτιν, όπου στέλνει τους πράκτορές του και εκεί που περπατάει ο άλλος δέχεται ένα τσιμπηματάκι σε κάποιο σημείο του σώματός του και μετά αφρίζει το στόμα και τελειώνει. Λοιπόν, ήταν, κυρίες και κύριοι, να διαβάζω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε το sky.gr. Είναι μια σύνθεση της ομάδος ειδήσεων που συντάσσει ειδήσεις. Μια συνηθισμένη Τρίτη που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έως τις 08:46-46:40 δευτερόλεπτα όλα ήταν ακόμη φυσιολογικά, γράφουν οι συνάδελφοι. 102 λεπτά αργότερα τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ιστορία μια ημέρα που άλλαξε τον κόσμο και εμείς αποσβολωμένοι εκεί δύο παρακάτι, το μεσημέρι εκείνο, το μεσημέρι της Τρίτης, προσπαθούσαμε να τσιμπήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε τι γίνεται τώρα, δεν βλέπω ταινία, βλέπω πραγματικότητα να πέφτει το αεροπλάνο πάνω στον πύργο και να καταραίουν οι πύργοι κτλ. Κτλ. Ακόμη ως σήμερα η Δύση δεν μπορεί να συνέλθει σε αυτόν τον, κατά τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, πόλεμο που της έχει κηρυχθεί. Κατά τον Σάκη Μουμτζή έχουν προσθεθεί δύο ακόμη μεγάλα γεγονότα σε αυτά τα 25 χρόνια. Το πρώτο γεγονός μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους είναι αυτό που νιώσαμε εκείνο το πρωινό της... Ήταν Φεβρουάριος μήνας, ήταν το πρωινό, Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα κίνησαν για μια επιχείρηση 3 ημερών και μάλιστα υπάρχει και αναλυτής γεωπολιτικής, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ο κύριος Μάζης, ο οποίος προέβλεψε ότι σε 3 μέρες τα στρατεύματα θα είναι στο Κίεβο. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί ο Ζελένσκι να πει παιδιά θα κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά θα συμβιβαστούμε, αλλά
να συμβιβαστεί και ο άλλος. Ο άλλος θέλει να ρίξει άλλους 300.000 στην κρεατομηχανή του κοιμά ανθρώπους, μάλλον από την Κεντρική Ασία, γιατί δεν φέρνει Ρώσους από τη δυτική πλευρά, μαζεύει είτε από τη Σεούλ, είτε από τη Βόρεια Κορέα, είτε από την Κεντρική Ασία, και τους πετάει μέσα στα, γιατί οι ώρες επιβίωσης στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου είναι ακριβώς ώρες η επιβίωση των στρατιωτών εκεί. Και υπάρχει και ένα τρίτο γεγονός, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί την επόμενη χρονιά, είναι η 7η Οκτωβρίου 2023. Αυτό που κάνει η Χαμάς στον πληθυσμό τους κατοίκους του Ισραήλ. Τρία γεγονότα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που συνθέτουν αυτά τα 25 πρώτα χρόνια. Δύο-τρεις νότες από το τραγούδι, παρακαλώ, έτσι να υπενθυμίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με την ειρήνη σε χρόνια αθωότητας ή σε χρόνια ψυχρού πολέμου. Τώρα πολύ σωστά οι όροι αντιστράφηκαν, είμαστε σε μια περίοδο θερμού πολέμου.

0: και μια μικρή υπογράμμιση ότι από την πτώση του τείχους και από τη σύγκληση, από την πτώση του κομμουνισμού και την ενοποίηση της Γερμανίας, την πτώση του τείχους, από την απελευθέρωση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μόλις λίγα χρόνια μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση από το τρομοκρατικό Ισλάμ. Κατά τον Χάντιγκτον έχουμε πόλεμο πολιτισμών. Δεν το πολύ θέλουν να το δέχονται εδώ οι άνθρωποι. Για τον Τάκη Θεοδωρόπουλο είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας, φίλες και φίλοι. Εγώ θα κάλεσα σήμερα τον κύριο Ζαν Κοέν, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα ότι σήμερα είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, ευκαιρία να ευχηθώ σε έναν συμπατριώτη εβραϊκού θρησκεύματος. Χρόνια πολλά, κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
1: Για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς λοιπόν στην πίστη σας έχετε αυτό που λέμε την Βυζαντινή ίνδικτο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή ότι η χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το έτος 5.800 τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Από την αυτή του κόσμου, από την
0: Σας γύρω. Έχω πει την ιστορία, νομίζω θα την επαναλάβω, είναι από τα ωραιότερα. Κάποτε είχα έναν φίλο, δυστυχώς έτρεχε πολύ γρήγορα στη ζωή του και τον χάσαμε. Έφυγε σε ένα τροχαίο πιτσιρικάς, κοντά στα 30. Ένα εφιέστατο παιδί, ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Τρώμε ένα βράδυ με φίλους οι οποίοι είναι του εβραϊκού θρησκεύματος, ένα βράδυ με φίλους μας, και λέει λοιπόν στον φίλο, του λέει σε ποιο έτος είστε, και λέει αυτό, και λέει ο άνθρωπος είμαστε στο 5.000 τόσο, είμαστε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του λέει για πες μου πώς οργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Αυτό είναι από την ίδρυση του κόσμου. Τώρα να μην μου πείτε πώς το μετρήσαμε.
0: Όχι, προχωρώ κύριε Κοέν. Αυτά είναι για εσύ. Είναι για το Σάββατο και την Κυριακή αυτά τώρα. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε. Έχω ήδη βγει και από το χρόνο, διότι έχω πολύ, όπως πάντα, πυκνίλι. Αλλά το κεντρικό θέμα για το οποίο σας κάλεσα, αφού μας πείτε και τη γνώμη σας για την σημερινή 11η Σεπτεμβρίου και του θέματος το οποίο ζει, δηλαδή η Δύση δεν μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ σε ό,τι επιχείρησαν, τώρα αποτυγχάνουν στο Ιράν, και την ίδια ώρα εγώ σας κάλεσα για το εξής, κύριε Κοέν. Διαβάζω αυτή την αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς ότι ο Νετανιάου, ο Πρωθυπουργός, γνώριζε μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν έπραξε τα δέοντα. Τι λέτε, τι γίνεται αυτό, είναι μια ιστορία που μπαίνει στο μήλο της προεκλογικής περίοδου, έχει βάσεις, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ακόμα δεν έχει αποδειχτεί τελικά τίποτα, ή μάλλον αν θέλετε βρίσκεται στην περίπτωση στο αυτό να αποδειχτεί κάτι. Γνωρίζοντας την εφημερίδα, η οποία είναι αριστερή και μάλιστα πολλές φορές extreme αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1909 στο Ισραήλ αυτή η εφημερίδα. Γνωρίζοντας το συντάκτη της, γνωρίζοντας τον Νετανιάου τον ίδιο, και τις συνθήκες που περιέβαλαν εκείνη την εποχή το Ισραήλ και τον Νετανιάου, που ήταν σε δικαστήρια και προσπαθούσε να τα αποφύγει, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν σίγουρα αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Νετανιάου...
0: Γι' αυτό σας θαυμάζω, κύριε Κοέν. Το λέω και φωναχτά, και το λέω έτσι για να ακούν και οι οχτροί μας, επειδή σας φιλοξενώ και λένε μα φιλοξενείς την άποψη του Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σας θαυμάζω, όλη αυτή την αντίληψη που έχετε και το ταπεραμέντο βέβαια για να τα εκφράζετε όλα αυτά. Ορίστε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, σας το πει και άλλη φορά, εγώ τα ακούω, η μάνα μου τα πιστεύει κιόλας.
0: Η μαμά μπορεί να πιστεύει και ότι πίστευε και η μαμά του Σεγγελά, βέβαια, αν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Για το που είναι πιανίστας ο γιος της. Λοιπόν,
1: ναι, ακριβώς.
0: Τα σέβη μου στη μαμά πάντως. Με συγχωρείτε, τα σέβη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν, καταρχάς ήταν τα παρμαλιώτικα, ήταν σε δίκη. Ο λόγος τον οποίο προσπαθεί να κρατηθεί στην αρχή είναι για να μην πάει στην Μπουζού. Δηλαδή έτσι και τελειώσει ο πρωθυπουργός και είναι απλώς, ακόμα και απλώς βουλευτής να είναι.
0: Και τώρα
1: είναι
0: αν χάσει, λέτε δηλαδή, αν μεθαύριο τέλος Οκτωβρίου χάσει, πάει Μπουζού δηλαδή, έτσι, αυτό.
1: Εννοείται, γιατί θα γίνει, θα συνεχιστεί η δίκη, δεν θα έχει πια τον τρόπο να πει, ξέρετε, θα πρέπει ακόμα να στο δικαστήριο.
0: Εκτός και αν έρθει ο Φιλαράκος από την Ουάσιγκτον και πει στον ανώτατο δικαστή, χάρισε την τώρα ή την καλό παλικάρι, είναι φίλος μου.
1: Ναι. Και ειδικά σε αυτόν τον δικαστή, ο οποίος είναι πραγματικά άμεπτος, δεν τον πρόεδρο του Ρίου Πάγου εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει βολιοτέ που να βρει κάτι για να κρατήσει. Γιατί δεν έκανε την περίφημη ερευνητική κρατική έρευνα που ζητάνε όλοι, όχι πολιτική, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που είναι στη Βουλή, το κάνουν με την ερευνητική διαδικασία στην Ελλάδα, την κάνουμε λίγο περίεργα. Κάθε κόμμα βγάζει το δικό του από πρόρισμα και ξέρω, εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί ο πρόεδρος του Ρίου Πάγου αναθέτησε έναν πρώην πρόεδρο να είναι ο πρόεδρος της, να είναι ο επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής. Και αυτός διαλέγει ποιους θέλει μαζί.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, αλλά από αυτά τα δεδομένα που μας παραθέσατε, το πιστεύετε, αυτή είναι η προσέγγιση σας και ότι υπάρχει βάση στην προειδοποίηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συγγνώμη, το συντομεύω λίγο για να το τρέξω.
1: Όπως επίσης υπήρχε βάση για τα χρήματα που είπε πάλι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ότι ήρθε ο Νετανιάχου και έλεγε: σε παρακαλώ, δώσε μου και άλλα λεφτά για την Χαμάς.
0: Ναι. Και ότι είχε προειδοποιηθεί ότι ο Ανουάρ, ο συγχωρεμένος πια, ετοίμαζε μια κατάσταση διότι είχε απογοητευτεί νιώθοντας ότι τον, όχι προδομένος, πώς να το πω, ότι τον είναι παραπεταμένος στην προσπάθεια συγκλήσεως με το Ισραήλ, της Χαμάς εννοώ. Αυτό δεν είναι το νόημα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα, δεύτερο θέμα. 12 κράτη πλην Ελλάδος και Κύπρου και το κατανοούμε αυτό για ποιο λόγο όχι. 12 κράτη, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισλανδία επέβαλαν κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω δυτικής όχθης. Mm-hmm. Λέτε από αυτού?
1: Λέω ότι καλά κάνανε, υποτίθεται ότι που επιβάλλαν κυρώσεις, διότι δηλαδή, τι κάνανε, πειράξαν το Ισραήλ από αυτές τις κυρώσεις? Όχι, αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα και δεν μπορούν να τα βγάλουν στο εξωτερικό, οπότε τα βγάζουν μέσω Ισραήλ. Να τα απαγορεύεις. Ο αγρότης της δυτικής όχθης θα υποφέρει και όχι ο μέσος Ισραηλινός πολίτης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με όλες αυτές τις φανφάρες, αυτό που δυτική όχθη θα βάλω εμπάργο στα προϊόντα, τρέξαν να ζητήσουν η Ευρώπη να πάρει και αυτή τον αχιλλέα για προστασία της.
0: Ναι. Επικροτείτε την, να το πω, την υφαρπαγή εκτάσεων που θεωρούν οι Παλαιστίνοι ότι είναι δικές τους οι εκτάσεις από το κράτος του Ισραήλ και μέσω επίκων?
1: Βεβαίως, έχει δίκιο. Οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα 100%.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς δεν θέλουν και οι ίδιοι την ειρήνη, οι ηγέτες τους. Ναι. Γιατί δεν τους συμφέρει.
0: Ναι. Δεν θέλουν το κράτος δηλαδή.
1: Δεν θέλουν κράτος Παλαιστινιακό.
0: Ωραία.
1: Γιατί άμα γίνει κράτος Παλαιστινιακό, δεν είσαι πια ο απόλυτος άνθρωπος ο οποίος μαζεύει τα λεφτά σου όπως θα θέλεις εσύ και δεν είναι λογαριασμός.
0: Ο ευάλωτος που λέμε. Προεκτείνω την έννοια της, την λέξη, το πώς εφαρμόζεται, ας πούμε, έτσι. Μάλιστα. Φεύγουν από την κατάσταση ευαλωτότητας λοιπόν. Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν απόλυτο δίκαιο οι Παλαιστινοί και στο θέμα της κατοχής 100%. Στο έχω ξαναπεί, αν ήμουν Παλαιστίνιος, θα ήμουν σε αντιστασιακή ομάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί κοίταξε, το να γεννιέσαι, να μεγαλώνεις, να κάνεις παιδιά και όλα αυτά και να πεθαίνεις υποκατοχή δεν είναι ηθικό καταρχάς. Αλλά και αν θέλετε και πρακτικά είναι χαζό για το Ισραήλ. Δεν συμφέρει.
0: Εδώ κλείνουμε και θα έλεγα, πώς το πω, εύχομαι να απολαύσετε και σήμερα το μπάνιο σας με την εγγονή σας. Ζητώ συγγνώμη που σας στερώ το χρόνο με το παιδί. Θα Θα προσπαθώ, παρότι απολαμβάνω τις συζητήσεις όσο δεν μπορεί να φανταστείτε, αλλά θα προσπαθώ να μην σας στερώ το χρόνο. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ
0: στην οικογένεια. Χαρικά, κύριε Κοέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε
0: καλά, γεια σας. Λοιπόν, τώρα, έχω ετοιμάσει ηχητικά. Έχουμε ένα λεπτό. Όταν τώρα δεν τα προλαβαίνουμε τα ηχητικά. Το επόμενο ημίωρο θα συνδεθούμε πρώτα απ' όλα με τη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση και θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, εννοείται. Και θέλω να σταθώ στα θέματα που εσείς ζητάτε, θίγετε, επαγγελματίες, αν ικανοποιηθήκατε ή όχι από την έκθεση. Θέλω να σταθώ σε αυτά τα ζητήματα, όμως δεν μπορώ, είτε έχω και τον πειρασμό, δεν με αφήνω πειρασμός, δηλαδή, να μην παραθέσω όλα αυτά τα ηχητικά με Τσίπρα, Κουτεντάκι και Παπά. Δεν πάνε φανταστείτε, δηλαδή πώς όλοι μαζί ξεφτύλισαν, και οι τρεις μαζί, και ο Τσίπρας και ο Κουτεντάκης και ο Παπάς, μια πολύ ωραία ιδέα της φορολόγησης των υπερπλουσίων, η οποία δεν πρόκειται να συμβεί, εννοείται. Δεν θα γίνει, δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να το ακούσετε από τα ηχητικά πώς ξεκινάει και πώς το ξεφτιλίζουν μόνοι τους. Το μόνο που έχω να πω πάντως είναι ότι όταν με το καλό θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ σίγουρο, γράψτε το αυτό, όπως το λέει ένας φίλος μου και το έλεγα στην τηλεόραση, μου το ανέλυγε χθες, μου λέει: φιλαράκο μου, δεν καταλαβαίνεις ότι έρχεται έμφυα στις καταθέσεις, εννοείται όχι των υπερπλουσίων Ελλήνων, στη δική σου και στη δική μου, και επίσης θα έρθει φόρος και στο στρώμα. Το λέω καλές μου κυρίες, γιατί είστε πιο πολλές οι κυρίες σε σχέση με τους κυρίους, που τα κρύβεται από κάτω και έρχεται ο άλλος και σας λέει παραμύθι ότι ήρθε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και θα σας αρρώσουν και θα σας κάνουν, θα σας δώνουν, και εσείς θα παραδίδετε τις οικονομίες σας κάτω από το στρώμα. Αυτές θα φορολογηθούν μια μέρα. Εντάξει, δεν το πιστεύετε, το θεωρείτε υπερβολή. Κανένα θέμα. Και το 2015 όταν προειδοποιούσαμε, λέγατε ότι υπερβάλλεις, Άρη μου. Τι ωραία που θα είναι τα πράγματα όταν θα έρθει ο Αλέξης με τον Καμένο. Μόνο με γέλιο μπορώ να απαντήσω και με καλή καρδιά. 8 στους 10 αποφύτους του Μετροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79%, δηλαδή 8 στους 10, από τους 8 ή 8 στους 10, εργάζονται σε τομέα που σπούδασαν στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, που εκπαιδεύτηκαν δηλαδή, και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτησή τους. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: δι κουαλίτα.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κεφυσίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κεφυσού και στο Σκαραμαγκά. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσικλέτας στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού χθες το βράδυ. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει τα σχολεία με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 2 γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αύριο, μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη σε 5 σημεία, στην πλατεία Γλυφάδας, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό μετρό ΙΣΑΠ από κάτω, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Καλό είναι να είναι καινούργια, εννοείται. Αν η τσάντα πρέπει να είναι φροντισμένη σε τέτοιο σημείο που είναι σαν καινούργια. Αυτή η δράση θα γίνει από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά στη θεσμική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όσοι δεν τα πάρετε από την Ticketmaster, μπορείτε να πάτε στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί και τα Σαββατοκυριακό έως τις 10.30 το βράδυ ή αλλιώς Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι και Σαββατοκυριακό, δεν εννοώ μόνο σήμερα, και Σαββατοκυριακό από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ θα είναι ανοιχτό το ταμείο. Τα τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10, 11 θα κυκλοφορήσουν έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Τα λεωφορεία στη γραμμή 5.50. Ηλεκτρικός και γραμμές μετρό 2 και 3. Γραμμή τραμ τα 6. Ευχαριστούμε πολύ και τους εργαζόμενους και τις κυρίες κυρίους και τη διοίκηση για αυτήν την φροντίδα. Αύριο το πρωί είμαι στο δεύτερο μέρος της τριλογίας που ετοίμασα. Ο Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδιδε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλούν για τον εκλειπώντα συγγραφέα. Ο ίδιος δεν ήθελε τον όρο φιλόσοφος, ήθελε το φίλο φιλόσοφος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, πάντα στις 9 το πρωί. Και την Κυριακή την ίδια ώρα ο Θάνος Βερέμης στη δεύτερη μας συνάντηση για την Βρετανική Αυτοκρατορία, γιατί τώρα το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε τις μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, και σήμερα τελείται ο αγιασμός σε πολλά σχολεία, γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κίνηση. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, για να καταλάβετε, μόνο στο ύψος των ΚΤΕΛ θα καθυστερήσετε λιγάκι. Κάτι παραπάνω έχει η άνοδος από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών. Στη γέφυρα Πουλόπουλου, Πειραιός δηλαδή και Πετράλωνα, είναι χαλασμένα τα φανάρια, σας ενημερώνει ο Παναγιώτης, για σου πάνω μου, και δεν υπάρχει και τροχονόμος στο σημείο. Προσοχή, γέφυρα Πουλόπουλου, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό έχει αυτοκίνητα αρκετά. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο Μαρούσι ομοίως. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε η κατάσταση στο Σκαραμαγκά. Φτιάχνει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα που λόγω τροχαίου συμβάντος είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα έχει μικρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Παραμένει δύσκολη η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος Μοσκάτου και Νέου Φαλήρου.
14: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη αφού εξελίσσεται η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, για να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη να ακούσει και εκείνη εμάς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Στάτους 107,7. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
18: Καλημέρα, Άρη.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
20: Γεια σου, Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
18: θα έχουμε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό τρίγωνο. Από
0: ναι, και κυρίως θέλω να ακούσουμε, θέλω να περιστραφούμε, προσέξτε. Να προτείνω την ατζέντα. Έχω τον πειρασμό να σας βάλω 5 ηχητικά πως ο Τσίπρας μαζί με τον Κουτεντάκη και τον Παπά κατέστρεψαν την ιδέα του Τσίπρα για την υπερφολόγηση των υπερπλουσίων.
18: Και γιατί χρειάζεται 5 ηχητικά, μόνο του Κουτεντάκη είναι αρκετό?
0: Όχι, για να θέλω να εξηγήσω πως το ξεκινάει ο Τσίπρας και πως το ξεκινήσουν όλοι μαζί.
18: Εντάξει, θα βάλει την ατζέντα ο Άρης, αλλά.
0: Όχι. Δεν θα με παρασύρει ο
18: θα το κάνουμε σύνδεσα, πώς την τρόικα.
0: Δεν θα με παρασύρει ο πειρασμός. Θέλω να μείνουμε στις διαμαρτυρίες, επειδή είσαι και εσύ και η Βιργινία και εσύ, Δημήτρη, είσαι μέσα στην αγορά και ο Νίκος εννοείται, να μιλήσουμε για τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι πιο κοντά, είναι δυσαρεστημένους προς το Μητσοτάκη, οι οποίοι θέλουν να καταλάβω από εσάς και να σας ακούσω αν εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή κάπως, ρε παιδί μου, λιάνθηκε αυτή τους η κόντρα. Μιλάω για μικρομεσαίους και τα σχετικά. Πλην όμως, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας. Έχω κάνει ρεπορτάζ για σας, επειδή μου έρχονται μηνύματα ότι υπάρχουν λίγα δρομολόγια νωρίς το πρωί και ταλαιπωρείστε στο μετρό. Ρώτησα τον κύριο Ταχιάο.
19: Όχι. Δεν ισχύει αυτό, Άρη.
0: Α, εμένα εγώ.
19: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, γιατί
0: όχι, όχι.
19: Κάθε μέρα με το μετρό έρχομαι στη δουλειά μου, ναι. Εδώ και πολλούς μήνες πλέον.
18: Δεν ισχύει, Άρη, δεν ισχύει.
19: Ίσα-ίσα, κάθε τρία λεπτά έχουμε στυρμό.
0: Α,
19: και προς
0: δεν ξέρω,
19: πλευρά,
0: εμένα μου φτάσαν αυτά. Εμένα μου φτάσαν αυτά. Γι' αυτό
18: τώρα,
0: τηλεφώνησα.
18: Αν κάποια στιγμή κάποιο δεκάλεπτο κάποιο πρόβλημα υπήρξε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τώρα αυτές τις μέρες, επειδή και εγώ κινούμε πάρα πολύ με το μετρό, γιατί είμαστε, έχουμε δεύτερο στούντιο μέσα στην έκθεση και εκπέμπουμε από εκεί. Όσο πως κατεβαίνω κάτω, Άρη, πάνω από ένα 1,5 λεπτό δεν περιμένω.
0: Ο κύριος Ταχιάος μου έγραψε. Τα δρομολόγια μετρό Θεσσαλονίκης έχουν αραιώσει μόνο στο τμήμα Μαρτίου Νέα Ελβετία, όπου βρίσκονται δύο σταθμοί, γιατί μπήκε στο δίκτυο κλάδος της Καλαμαριάς. Η αραίωση αφορά κυρίως τα πολύ πρωινά δρομολόγια που δεν έχουν ζήτηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ακόμα 6 σειρμών θα πυκνώσουν σε όλο το δίκτυο. Νίκος Ταχιάος.
18: Ναι, εκεί είναι λίγο στην άκρη του σειρμού. Μπορεί
19: για μια
18: στάση
19: δηλαδή
18: να
19: μιλάμε, ναι.
18: Να υπάρχει αυτό, δεν το ξέρω.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να ακουστεί και στη Θεσσαλονίκη είναι το εξής. Το πρωί στην τηλεόραση ο Νίκο Δημήτρη και Βιργινία Δημήτρη και Νίκο, ο Δημήτρης Οικονόμου, φεύγοντας όταν τελειώσαμε την συζήτηση.
18: Πόσο να αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν αντέχετε.
0: Ποιον από όλους, ποιον τον Οικονόμου. Όχι, μια χαρά. Όχι, μια χαρά.
18: Πλάκα κάνω.
0: Ξέρεις, με τον Οικονόμου ξέρεις ότι είμαστε συμμαθητές. Πήγαμε όλα τα χρόνια γυμνασίου Λυκείου.
18: Από μικρός αυτό ήταν Ολυμπιακός και εσύ ΑΕΚ.
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν, ναι, πραγματικά εγώ ήμουν ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν ο Οικονόμου. Ναι, ναι. Αλλά τώρα ο Οικονόμου, ξέρεις, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι πρόοδος αυτή για έναν Ολυμπιακό, έτσι.
18: Ναι.
0: Και ότι μπορεί να χάνει και ο Ολυμπιακός.
18: Αυτό
0: δεν το δέχονταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν, τώρα, ο Οικονόμου λοιπόν είπε, Νίκο, ότι έρχονται, ότι ακούει στην αγορά ότι θα δεχθούν βολές από την ΕΚΟΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες ως προς τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα. Το άκουσε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, και μου στείλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, μου μετέφεραν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος αυτά που είπε σήμερα το πρωί στον Σκάιο Οικονόμου, όπου ήσουν και εσύ παρόν. Θέλω να σου πω ότι καμία καμπάνα της ΕΚΟΤΟΥ δεν χτυπάει για τις ελληνικές τράπεζες. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
1: Ναι,
0: προσπάθησα,
1: μισό λεπτό
0: και ένα άλλο τεχνικό σημείο. Προσπάθησα μέσω Κονιτόπουλου να κάνω και μια σύνδεση με την TV, αλλά δεν το κατάφερα. Οπότε θα τα πω τη Δευτέρα στην τηλεόραση. Ναι, γεια, λέγε.
1: Λέω, έχουμε προεκλογικό κλίμα. Το προεκλογικό κλίμα χωρίς κακές τράπεζες δεν υπάρχουν, οι οποίες έρχονται καμπάνες, είναι σίγουρο αυτό.
0: Άραστε.
1: Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουμε μια ομαλή σχετικά περίοδο, που έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που προηγήθηκαν, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που έρχονται μέσω της αναπτυξιακής και των τραπεζών, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο κανονικά ως ο κακός που πρέπει να το τραβήξουμε για κάποιο λόγο το αυτή. Έτσι. Παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδεχομένως να είναι και αντανάκλαση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ένα ακόμη εκτός του προγράμματος πρέπει να το πω για να πιστεί ο άνθρωπος ότι ασχολήθηκα με το θέμα του. Όταν μιλήσατε και αναφερθήκατε στο ποια είναι η αναλογία και η ποσόστοση ιδιωτικών και κρατικών περιπτέρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πήρα παιδιά, Βιργινία και Δημήτρη. Πήρα μια επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου. Ας μην πω τώρα το όνομα του ανθρώπου, υπογράφεται κανονικά. Ο οποίος έχει μια ολόκληρη στατιστική που διαψεύδει ότι υπάρχουν, δηλαδή ότι υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά το κράτος καπελώνει τα πράγματα. Η κρατική παρουσία και προτρέπει τον Κυριάκο να το καταλάβει και να σταματήσει να πηγαίνει εκεί. Αυτά.
19: Ναι, τα στοιχεία αυτά ήταν απλά που μας έδωσε ο κύριος Τετενέλης, ο πρόεδρος της ΕΣ.
0: Ναι, σύμφωνη. Αλλά ο άνθρωπος εδώ παραθέτει τα δικά του, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε να πληρώσει και διαμαρτύρεται και για τα...
18: 12 ευρώ έχει γίνει η είσοδος, ενώ ήταν πέρσι νομίζω 10, πρόπερσι 8.
19: Για το εισιτήριο λες τώρα.
0: Όχι, όχι, από ό,τι κατάλαβα είναι εκθέτης.
18: Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το θέμα όσο ελάχιστη, και γι' αυτό μπορώ και επέρομαι. Το ψάχνω εδώ και χρόνια. Δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι, και εγώ είμαι από τους πρώτους που 20-25 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν, εγώ το έλεγα λίγο χοντρά, βόμβα, μπουμ, όλη η έκθεση και χτίσιμο από την αρχή.
0: Μάλιστα.
18: Κάθε χρόνο διολύσθαινε η έκθεση, γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε, όλοι συμφωνούσαν ότι δεν γίνεται τα περίπτερα να είναι γεμάτα από κράτος, από κράτος, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο έρχονται γιατί είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Και μετά τα περίπτερα είναι εκεί κουκλάκια, πολλά λεφτά, αλλά άδεια. Δεν γίνεται. Μια έκθεση πρέπει να αφορά κυρίως στους ανθρώπους της αγοράς, εγχώριους ή μεδαπούς και αλλοδαπούς, ώστε να γίνονται δουλειές και να έρχεται κόσμος. Διαφορετικά δεν είναι έκθεση. Είναι ένα πανηγυράκι. Ο Ομιλών το υποστηρίζει 25 χρόνια. Για να καταντήσουμε και όχι να καταλήξουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ευθύνες είναι διαχρονικές από τότε που αποφάσισαν κάποιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολιτικό, απεργιακό, κινητοποιητικό, όπως ήταν αυτό, σκηνικό του πρώτου Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο και θάβει τις επόμενες μέρες. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη-Πέμπτη, ακροβολισμένοι αστυνομικοί, κλούβες, πράγματα, θάματα, περίκλειστη πόλη, κατά τα άλλα γιορτάζαμε. Είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου, Άρη, και να βάλεις γύρω-γύρω security, εμπόδια κλπ. Να έρθει ο κόσμος. Κάπως έτσι ήταν η έκθεση χρόνια. Βέβαια τώρα με το νέο project το οποίο είναι σε εξέλιξη, μοιάζει τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Το εύχομαι εγώ από καρδιάς να γίνει ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, να έρχονται και να κάνουν και αυτά που θέλουν να κάνουν τα πολιτικά σχήματα κόμματα, αλλά περισσότερο να γίνονται δουλειές από τους ανθρώπους
0: αγοράς. Και επειδή είναι καθιερωμένο, θα μπορούσε, Βιργινία, Νίκο, ο κύριος, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική το Σεπτέμβριο, αλλά να μην συνδέεται, τι λέτε, με τόσο
18: Τρεις μέρες νωρίτερα.
20: Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα.
0: Μπράβο,
20: έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει την ομιλία προς το έθνος, το αυτό το State of the Union, που σε άλλες χώρες γίνεται την πρωτοχρονιά συνήθως. Σε εμάς γίνεται το Σεπτέμβριο και αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν ενοχλεί. Το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, να απευθύνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να μιλάει για την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς. Με την έκθεση, που όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι σημείο συνάντηση εκθέσεις. Δηλαδή, το κλίμα που έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι κλίμα έκθεσης. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε λόγω ρεπορτάζ να πηγαίνω 10 συνεχόμενα χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Βερολίνου και του Λονδίνου, δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Και σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν υπουργοί, σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν αρχηγοί κρατών που πήγαιναν να υποστηρίξουν τουριστικά τη χώρα τους. Παρόλα αυτά υπήρχαν και επικρατούσε το ιδιωτικό στοιχείο, δηλαδή οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες τι κάνουν, κλείναν συμφωνίες. Συναντιόντουσαν, υπήρχαν και εκδηλώσεις. Υπήρχε και ένα κλίμα, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι συναντιόντουσαν στα περίπτερα, ήταν κάθε μέρα γεμάτα με κόσμο.
0: Άρα, για πρέπει να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τολμήσει, αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός, να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα, ότι πάρει να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
19: Ναι, φυσικά. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια. Ξέρετε πόσα κόμματα είχαμε χθες στην έκθεση, για να σας δώσω να καταλάβετε. 4. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε και τον κύριο Νατσιό. Που κάναν όλοι ταυτόχρονα ομιλίες στα περίπτερα, συνέντευξη τύπου.
0: Οκ, ωραία. Χαβαλές όλε και ο ευτελισμός ενός θεσμού. Πάμε παρακάτω. Είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, Δημήτρη Βενιέρη?
18: Κοίταξε,
0: από αυτά που άκουσαν, ή λιγάκι ή καθόλου.
18: Νομίζω ότι μιλάμε για την κερκίδα και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι εννοώ? Για να είναι ικανοποιημένοι μικρομεσαίοι, μαγαζάτορες, επιδηματίες και άλλοι, θα πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Όταν το χρήμα κυκλοφορήσει, όλοι αυτοί θα είναι κερδισμένοι. Τώρα το να μαλώνουμε για τις γωνίες του πίνακα, με το αν τα τεκμήρια, αν χωρίς τεκμήρια. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα τη λίστα των φορολογικών δηλώσεων των ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί με τεκμαρτό τρόπο προσδιορίστηκε ο φόρος τους. Εντάξει, παιδιά, είναι άγριος ο τεκμαρτός τρόπος άμα δεν πάει καλά η επιχείρησή σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος γιατί λες, κοίταξε να δεις, επαναπαύονται. Λένε με τεκμήρια σε φορολογώ τόσο. Ο δίπλα ο οποίος κλέβει φορολογείται το ίδιο με εμένα που δεν κλέβω. Είναι σωστό αυτό που λένε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την λίστα με τα ποσά που δηλώνονται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτοί οι επαγγελματίες να ζουν με 300 και 400 και 500 και 800 ευρώ το μήνα, όταν τους ξέρεις για να κλείσεις ραντεβού θέλεις δύο εβδομάδες πριν να πάρεις τηλέφωνο. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν έχει λύσει κανένας. Άλλωστε, προχθές το έλεγα γιατί είχαν ένα εκπρόσωπο, ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση. Λέω, συγγνώμη λίγο, ωραία, εντάξει, εναντίον του τεκμαρτού προσδιορισμού. Το ξεκίνησε ο Τσοβόλας. Τον κάνατε ακόμη και στο ασφαλιστικό σύστημα, εσείς με τον Κατρούγκαλο. Το κάνει τώρα και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Για να το κάνετε όλοι, σημαίνει ότι δηλώνεται μια αδυναμία να εντοπίσετε το πραγματικό φορολογητό εισόδημα των Ελλήνων. Εκείνη η γκρίνια στον τεκμαρτό προσδιορισμό. Μάλιστα. Γιατί το άλλο, μόνο με περισσότερα χρήματα στην αγορά λύνεται. Άρα, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί το ίντερνετ, οι αγορές, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, όλα αυτά έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας. Και δυστυχώς έχουν πιέσει και πιέζουν πάρα πολύ τους επαγγελματίες.
19: Η εστίαση, ας πούμε, που είναι ένας σημαντικός κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, δεν είναι ευχαριστημένη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με εκπροσώπους εδώ στον στάτους της εστίασης και μας είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα... από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν πάνε κακά όμως, πάνε κακά, δηλαδή είναι άδεια τα τραπέζια.
19: Οι ίδιοι λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του τζίρου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά υπάρχει μείωση του τζίρου.
0: Έχω τώρα... καιρό να ανέβω πάνω, δεν ξέρω τι να σας πω.
18: Μπορεί να αφορά στο αλκοόλ, το οποίο περιορίστηκαν.
19: Το αλκοόλ όντως έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
18: Γιατί όταν βγαίνουμε τώρα όλοι λόγω των μέτρων τα οποία και καλώς ελήφθησαν. Με το αλκοόλ και με την οδήγηση και λοιπά, παρασύρει ο ένας τον άλλον και έχουμε περιορίσει. Προχθές διάβαζα τα στοιχεία στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και είναι, η πτώση είναι εξαιρετικά μεγάλη.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλειμμα. Νίκο, ναι, με συγχωρείς. Να κάνουμε διάλειμμα, ναι, παιδιά.
18: Όπως θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, παρέχει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr για τις πληροφορίες σας.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
23: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
24: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Επόμενος.
26: Ναι.
25: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
26: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
25: Τώρα προκαλείς, λέγε.
26: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
25: Τι δελτίο, τον 12?
26: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
25: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
26: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
25: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας, ακούτε?
18: Φυσικά ακούμε.
0: Πολύ ωραία, καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι ότι όταν συζητώ μαζί σας. Λοιπόν,
18: εμείς εδώ στο Status FM χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε. Η Βιργινία δηλαδή είναι μέσα τρελή χαρά. Εγώ έτσι και έτσι.
0: Εντάξει. Θα επαυξηθεί. Λοιπόν, επειδή λοιπόν. Αφιερώνω στη Βιργινία. Νίκο μου. Είχα το πρωί ζήμωση με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενίοτε συμβαίνει μες την εβδομάδα. Λοιπόν, πέραν από τα διαβάσματα στο liberal.gr, ζυμωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης που θα ανέβει αύριο πάνως, σήμερα. Λοιπόν, και τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας που βέβαια κλεφτήκαν τα προγράμματά τους, δεν θα πω τώρα σε αυτή την κωμωδία, διατείνονται ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Εχθές μου λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης φορώντας μετά από καιρό γραβάτα, το λέω εγώ αυτό, γιατί πού και πού ο Πρωθυπουργός να μην παριστάνει τον Τσίπρα, να φοράει τη γραβάτα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πήγε σε μια εταιρεία που είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για να το ακούσει η Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και η υπόλοιπη Ελλάδα.
20: Εννοείς την επίσκεψη που έκανε εδώ στα Μεσόγεια ο Πρωθυπουργός χθες. Ναι. Έχει τάξει μια εταιρεία τεχνολογίας. Είναι μια εταιρεία που πάσχουμε πραγματικά. Ένας τομέας ο οποίος είμαστε πάρα πολύ πίσω, όπως είμαστε πάρα πολύ πίσω και σε άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας η χώρα ψάχνει να βρει ένα παραγωγικό μοντέλο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολλά φουγάρα. Τα οποία να έχουν βιομηχανίες, οι οποίες φαντάζονται ξαφνικά ότι θα γεμίσουμε φουγάρα. Εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανεμογεννήτρια να τη βλέπουμε στο βάθος σε ένα βουνό, θα δεχτούμε τα πολλά φουγάρα. Αλλά τέλος πάντων.
18: Ξεχνάς όμως τη Θεοδόρα Τζάκη όταν έγινε αναπληρώτρια περιβάλλοντος που είχε πει θα γεμίσουμε τη χώρα με φουγάρα.
20: Σωστό. Αλλά αυτό φανταζόμαστε. Όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Ναι. Η οικονομία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι το πάρκο το Athens Life Tech Park της φαρμακευτικής. Είναι η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, η ΕΛΠΕΝ, του κυρίου Τρίφωνα και της οικογένειας, η οποία έχει κάνει μια επένδυση η οποία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και έχει δημιουργήσει ένα πάρκο βιοτεχνολογίας, το οποίο η αλήθεια είναι μπορεί να προσελκύσει πολλές startups εκεί γύρω-γύρω και να κάνουν τι. Αυτό για το οποίο, στο οποίο διακρίνονται πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή στην έρευνα, στη βιοτεχνολογία.
0: Μην ξεχάσουμε.
20: Όλο αυτό είναι το μέλλον. Όλο αυτό είναι το μέλλον.
0: Μην ξεχάσω να καλέσω τον κύριο Τρίφωνα, γιατί είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, ξέρετε, από το Νίκο και Βιργινία και Δημήτρη, από το 2010-2011, όταν έκανα κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση βραδινές για την τιμή των φαρμάκων. Αξιόπιστος συνομιλητής ο κύριος Τρίφων, από τους εξαιρετικούς βιομηχάνους επιχειρηματίες που έχουμε. Και του ορθολογισμού επιχειρηματίας, όχι και κανένας από αυτά που έρχονται τον εφηλή.
18: Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι της αγοράς, όπως είναι και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι όταν τοποθετούνται, όταν καλούνται σε συνεντεύξεις και λοιπά, τους ακούς, χωρίς να είναι κομματικός, αμυγός, πολιτικός ο λόγος, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία δείχνουν το αύριο.
0: Δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, παραβιάζοντας όλους τους χρόνους και τα σχετικά όπως κάνω πάντα. Θέλω να σταθώ, Νίκο, αν μπορείς, και Βιργινία και Δημήτρη, αν το έχετε και εσείς, από τη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν έξω από τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, ή στην περίπτωση που διάβαζα προχθές στον κύριο αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, ενός επιχειρηματία, ο οποίος μου έγραψε ολόκληρο ιστορικό άνθρωπος, πώς έδωσε 30.000 ευρώ να ετοιμάσει τη μελέτη του για να δανειοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων και τελικώς τον πέταξαν έξω και λέει ο κύριος αντιπρόεδρος, δεν φταίω εγώ, φταίει η τράπεζα που καθυστέρησε να μας ετοιμάσει τα προγράμματα. Αυτά συγκροτούν διαμαρτυρία, Νίκο, Βιργινία και Δημήτρη, από
18: εγώ
0: τα βιωματικά σας.
18: Δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση αυτό. Δεν είναι κάτι.
20: Μπορώ να σας πω όμως κάτι να προσθέσω, ότι ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε τέλος Μαΐου, άντε να το είναι, έχει στείλει μια επιστολή τέλος Απριλίου. Όχι πιο πριν, αυτό μάθαμε από τις τράπεζες.
0: Τελειώνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, μάλιστα.
20: Όχι, δεν τελειώσαν τα λεφτά. Σταματάει με κυβερνητική απόφαση το δανειακό σκέλος μέσω των τραπεζών όπως λειτουργούσε έως τότε, που ήταν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, και το σπίτι μου 2 σε εξέλιξη. Και μεταφέρθηκαν όλα τα εναπομείνοντα κονδύλια στην αναπτυξιακή τράπεζα και είναι το πρόγραμμα το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που είναι 5 δις για δάνεια σε μικρομεσαίους. Άρα έφυγε από το σύνολο των επιχειρήσεων και πήγε μόνο στους μικρομεσαίους, που υπήρχε αυτή η μομφή από μέρος της συνδικαλιστικής ομάδας εκπροσώπησης ακριβώς. Και το δεύτερο, άλλα 2 δις που είναι για το σπίτι μου 3, το οποίο λένε ότι θα είναι με διευρυμένα πλέον κριτήρια, άρα θα μπορεί να ανοίξει. Αν και το πρόβλημα δεν είναι κριτήρια.
3: Η ώρα είναι 9. Radio Bella. Radio Pella. Στους 103,3 FM στέρ.
4: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Εικόναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια, τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
29: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν

0: κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεθέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, τόσο προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, όσο και προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης και του Ηρακλείου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο Ψυχικό. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πηγαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρωτοκουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει αστυνομικοί για τις καταθέσεις των μαρτύρων, η γιατρός που προχώρησε στην ιατρική πράξη φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο ιατρός υποστήριξε αρχικά ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η γιατρός. Φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότητα θα γίνει σήμερα. Σε καταδίωξη και τροχαίο, με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές, κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι δύο αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή με την Πέτρου Ράλι με την Κέκροπος. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιο ταχύ να πέσει σε κολόνα. Ένας από τους αναβάτες της δεύτερης μοτοσυκλέτας φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τη σύγκρουση μετατραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συνάρτησή του τον ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά και τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος Γεωργιασμού της Ελλάδος και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ισότοπο Άξιος, ο Σαουδάραβας πρίγκιπερ διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξαπολυθούν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε ξαναβολή αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδος Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάβη Τελαβίβ και σε 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αυτές αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων.

0: τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκαναπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Εμφανώς μειωμένη είναι σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω του αγιασμού που τελείται στα σχολεία. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται μόνο στην Αττική Οδό επί της ουσίας προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο και προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο και το Φαληρικό Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ιστορική ημέρα σήμερα. Συμπληρώνονται 25 χρόνια, ένα τέταρτο αιώνα. Για να το σκεφτούμε λίγο και να το συνειδητοποιήσουμε, εγώ το συνδέω με την επίθεση την τρομοκρατική της 11 Σεπτεμβρίου. Αλλά για σκεφτείτε το και έτσι, έχουμε συμπληρώσει 25 χρόνια το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα με πολύ σημαντικά γεγονότα, με πολέμους σε εξέλιξη. Αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή τα τρία κορυφαία γεγονότα είναι φυσικά η τρομοκρατική επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου, είναι η κήρυξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και Την επόμενη χρονιά, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η επίθεση της Χαμάς στους πολίτες του Ισραήλ, στο Νότο, για την οποία επίθεση τώρα, και μάλιστα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κοέν, τον Ζαν Κοέν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η εφημερίδα Χαρέτς, η οποία είναι αριστερών αντιλήψεων, επικαλείται όμως τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος λέει: είχαμε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου 2-3 εβδομάδες πριν ότι ο Ανουάρ Μακαρίτης και αυτός θα έκανε την επίθεση, αλλά αυτός δεν αντέδρασε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι εκεί μέσα σε μια ιστορία τώρα των επικείμενων προσεχών εκλογών τέλος Οκτωβρίου, που φτιάχνουν το κλίμα. Σε ό,τι αφορά στα δικά μας, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει, ανοίγει την διάσταση για όλα αυτά τα... για όλες αυτές τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες για αναγέννηση, για αναζωογόνηση, για ευεξία σωματική, είναι το νέο τρέντ της εποχής, είναι αυτό το κύμα τώρα που μας βάζει όλους, το να πώς έχοντας ένα προσδόκιμο ζωής θα διατηρήσουμε, μαζί με το προσδόκιμο ζωής θα διατηρήσουμε, ευχόμενοι να έχουμε υγεία και προσδόκιμο ζωής φυσικά, που είναι κάτι παράλληλο, μαζί να έχουμε και εμφάνιση ωραία που να μην είναι να μην αντιστοιχίζεται με την βιολογική μας ηλικία, να προσπαθούμε να κρατηθούμε λίγο από την νεότητά μας. Τώρα, το πώς δουλεύουν αυτές οι κλινικές, τα ιατρία κτλ., όπως είπε χθες ο Υπουργός, εγώ σε αυτό μένω, ο Υπουργός Υγείας, τον οποίον φιλοξένησα στις 9:30 χθες το πρωί, πρέπει τα ιατρία, μεν τα ιδιωτικά, είναι στην εποπτεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτοί όμως οι δύο διαφήμιζαν κανονικά ότι έχουν το μηχάνημα, το οποίο δεν το έβλεπε ο Ίσα γιατί δεν το έβρισκε μπροστά. Τι να πω, αυτό λέει ο κύριος Πατούλης. Πάντως, αυτοί οι δύο, ο γιατρός και η σύντροφός του, η σύζυγός του, δεν ξέρω τι είναι, η Ο και η, οι δύο γιατροί, μέσω του διαδικτύου διαφήμιζαν κανονικά την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος που γίνονται διάφορα με το αίμα. Κάθεσαι εκεί και σε αποστανγκίζεσαι, σου ρίχνουν καινούργια πράγματα, γίνονται διάφορα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία, όπως λέει η επιστήμη, πρέπει να γίνουν σε νοσοκομείο, σε χειρουργείο, σε μονάδα, σε χώρο ο οποίος να είναι ενδεδειγμένος. Τι να πω, πολύ προσοχή θέλει προφανώς, γιατί αυτά είναι και μεγάλου κόστους, και πριν ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε, σκεφτείτε, δηλαδή μελετήστε το, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι πια πολύ ατομική προσωπική υπόθεση. Φυσικά θα διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες βρήκε θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης, τι σημαίνει να γίνουν αυτές οι διεργασίες από έναν, ας πούμε, λέω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνω, από έναν υγιή οργανισμό, από έναν άλλον βεβαρημένο οργανισμό. Θέλω να πω ότι τώρα αυτά είναι τόσο πολύ ιατρικά θέματα. Έχω λάβει μια επιστολή για την κυρία γιατρό, αγαπητέ μου κύριε, τη διάβασα την επιστολή σας, θα τη διαβάσω και δημοσίως, αλλά δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα σήμερα, να μου επιτρέψετε. Μια νότα τραγουδιού παρακαλώ.

0: Στο μεταξύ, ο Νικόλας Ζώης σήμερα στην Καθημερινή αναφέρεται στις παρεμβάσεις στον άγνωστο στρατιώτη, μαρμάρινο δάπεδο, νέος φωτισμός, ζώνες σκίασης και πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει μελέτη για την ανάδειξη του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή που το παρακολουθεί το θέμα. Δεν βλέπω κάτι αν θα ξεστηθεί. Φαντάζομαι ότι στην ανακαίνιση αυτή το πρόχειρο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών δεν θα υπάρχει. Αλλά δεν διαβάζω κάτι στο ρεπορτάζ, δεν βρήκα κάτι. Την ίδια ώρα ο φίλος, ή μάλλον η Δήμητρα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία μου στέλνει το εξής μήνυμα στο portostar.sky.gr: περνώντας, μου λέει, από την οδό Σταδίου, διαπίστωσα ότι τη Μαρφήν το μαρμαρένιο μνημείο άφαντο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, μπορούμε, κύριε Γιάννη, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στον δήμαρχό μας, τον δήμαρχο της πόλεως μας, την πετυχεσιά μας που ήμασταν όλοι, όσοι ψηφίζουμε στην Αλφα Αθηνών, δηλαδή μεταξύ αυτών και εγώ εννοείται, να ρωτήσουμε μήπως οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν δει, γιατί η Δήμητρα με το επώνυμο της, η Ρέκαλα, κρατώ για μένα το επώνυμο, μου λέει η γυναίκα ότι δεν βρήκε το μνημείο για την Μαρφήν. Μπορεί να περάσει κάποιος από το Δήμο να δει, υπάρχει ή δεν υπάρχει? Γιατί φαντάζομαι ότι δεχόμαστε ότι υπάρχει ένας Δήμος Αθηναίων με κάποιους εργαζόμενους, 6.000 στον αριθμό, και έναν Δήμαρχο. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Τα υπόλοιπα στο Πασόκ και στην άνοδο του Νίκου Ανδουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μια που μιλούσα για το μνημείο, και για το μνημείο υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Αλλά επειδή ο Δήμος Αθηναίων, επειδή ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας ψηφίστηκε από τον Ανταρσία και τους αριστερούς Σιριζαίους και τα λοιπά, γλυκοκοιτάζει προς την άλλη πλευρά για τον κύριο Δούκα η αστική αντίληψη, να μην πω η δεξιά, να το πω η αστική αντίληψη, ας πούμε, της νοικοκυροσύνης, της τακτοποίησης και τα λοιπά. Ο μόνος που δεν, ανοίγω παρένθεση, ο μόνος ο οποίος γράφει συγκεκριμένα πράγματα για τον Δήμο Αθηναίων και την βρωμιά, την έλλειψη και το σκοτάδι, είναι ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα. Όλοι οι υπόλοιποι, τι καλός είναι ο Δήμαρχος. Εννοείται, αστειεύομαι. Λοιπόν, άρα και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ο καθαρισμός δηλαδή είναι δουλειά του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Δήμος Αθηναίων είναι άλλη επικράτεια. Δεν αναμειγνύεται, όχι. Του ανήκει ως αρμοδιότητα ο Δήμος Αθηναίων του κ. Δούκα, αλλά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη το πήρε ο Δένδιας. Κωμωδίες, δεν το συζητώ. Κωμωδίες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να διοικήσουν, αλλά χωρίς να παίρνουν ευθύνες πάνω τους επί της ουσίας και πρωτοβουλίες για αυτά που πρέπει να κάνουν, που είναι μέσα στην αρμοδιότητά τους. Αυτή είναι μια εκδοχή τώρα του Imagine, μια κουβέντα και από το άρθρο του Τάκη Θεοδωρόπουλου σήμερα με τον τίτλο «Ήταν κήρυξη πολέμου η 11η Σεπτεμβρίου». Γράφει λοιπόν ότι ο δυτικός κόσμος, έτσι καταλήγει ο Τάκης στο άρθρο του, ο δυτικός κόσμος αντί να οχυρωθεί πίσω από τις αξίες του για να αμυνθεί στον πόλεμο που του κήρυξε το Ισλάμ, έψαξε καταφύγιο για το φόβο στα προσχήματα ενός παροχημένου ανθρωπισμού, στην αδυναμία του να παραδεχθεί την πραγματικότητα της πολιτισμικής σύγκρουσης. Αυτές οι τέσσερις προτάσεις περικλείουν όλο το νόημα όσων ανθρώπων, όπως ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, που βλέπουν τα πράγματα από αυτήν την οπτική. Ο κύριος Θάνος Τζίμερος είναι μαζί μας. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σας έχω βάλει μια σειρά θεμάτων, τα έχετε θίξει έτσι και αλλιώς, και είσαστε και από τους υπερασπιστές έτσι, τέτοιων απόψεων, και δέχεστε τη μήνυ και την οργή αριστερών συμπολιτών μας που ακούνε τέτοια πράγματα για συγκρούσεις πολιτισμών και αυτά και φρύτουν. Ναι, ακούν, ας πούμε, για πόλεμο που κήρυξε το Ισλάμ και επίσης φρύτουν.
1: Ναι, είμαστε σε πόλεμο με το Ισλάμ, απλώς δεν είναι ο πόλεμος που ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχουν χαρακόμματα. Δεν υπάρχουν γνωστοί επιτιθέμενοι. Μπορεί να είναι αυτός που κάνετε στο διπλανό διαμέρισμα και κάποια στιγμή να του πει ο Θεός του ή ο ημάμις του, σφάξε τον γείτονα. Είναι ένας πόλεμος. Και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως πόλεμο. Και αυτοί οι ορδές των δίθεν, ας πούμε, προσφύγων, μεταναστών, είναι ισλαμική εισβολή, τελεία και πάντα. Θα ξεκινήσουμε όταν θα είναι πολύ αργά. Εγώ το έλεγα από το 12. Διότι αν το δούμε από την ανθρωπιστική πλευρά επίσης, Δεν έχει καμία υποχρέωση η Ευρώπη να περιθάλπει τα δισεκατομμύρια των εξαθλειωμένων του τρίτου κόσμου. Ούτε οφείλεται αυτό στην απεικιοκρατία που λένε κάποιοι. Διότι οι απεικιοκράτες υπήρξαν οι μουσουλμάνοι, υπήρξε το Ισλάμ για πολύ μεγαλύτερο χρόνο από ότι η Ευρώπη. Και πέρασαν πάνω από 70 χρόνια από τότε που έφυγε το τελευταίο ευρωπαϊκό κράτος από την Αφρική, ας πούμε, και έκτοτε σφάζεται μεταξύ τους. Τι θα έχει γίνει με τις ορδές των 2,5 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας? Τους περιθάλπουμε, θα τους δίνουμε επιδόματα?
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να ζήσει με τον τρόπο που θέλει. Η Ευρώπη διάλεξε το δικό της δρόμο, δεν ήταν εύκολος. Οι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η κοινωνία της ανεκτικότητας, η οποία πρέπει να παρέχεται σε ανεκτικά άτομα, προέκυψε μετά από ποταμού αιμάτων, μετά από καύσεις μαγισσών, μετά από πολλούς Τζορντάνο Μπρούνο, ας πούμε, που μαρτύρησαν στα χέρια της θρησκευτικής, του θρησκευτικού φανατισμού. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό στην Ισλαμική περιοχή.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τζίμερ, από αυτά που ακούτε, από τα όσα έχουν, δεν ξέρουμε ακόμη τα τελικά του κυρίου Ανδουλάκη, το πρόγραμμα, αλλά του το έχει κλέψει, αν αληθεύει αυτό που λένε ότι του το κλέψει κατά 80% ο κύριος Τσίπρας, άρα δεν θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό και από το ΠΑΣΟΚ, διότι αλληλοκαταγγέλλονται. Ή καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα ακούσουμε τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε, ναι. Το αρκτικό λεξό θα πρέπει να προέρχεται από το δεν θα γίνουμε ποτέ σοβαρό κράτος. Σε όλα τα σοβαρά κράτη, οι εκθέσεις απευθύνονται στους επαγγελματίες. Και είναι αμυγώς θεματικές και μάλιστα εξειδικευμένες. Δηλαδή, μόνο γεωθερμία. Όχι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γεωθερμία μόνο. Μόνο βιομηχανικά, λιπαντικά κινητήρα. Οι αυτοκίνητα και οι βιομηχανίες.
0: Ναι, είναι πιο εξειδικευμένες εκθέσεις και όχι
1: μόνο
0: γενικές.
1: Βίδες και πρετίνια, δηλαδή έκθεση που στο ένα περίπτωτο βλέπεις τρακτέρ, στο άλλο παπλώματα, στο τρίτο μαλλί της
0: Γαλλίας. Είναι σαν την πρώτη γαλλική που έγινε στο τέλος του 19ου αιώνα στο Παρίσι.
1: Ναι. Και στο τέταρτο του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι, υπάρχει μόνο.
0: Θυμίζει τον πύργο του Άιφελ όταν εγκαταστάθηκε
1: στο Άιφελ. Ναι, λοιπόν. Θέλω να ελπίζω, γιατί ο άνθρωπος πάντα με την ελπίδα ζει. Ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θα υπάρξει κάποια στιγμή πρωθυπουργός που θα έχει την αίσθηση του γελίου και θα πει ότι εγώ αυτή την πολιτική Disneyland δεν την συνεχίζω. Είναι προσβολή της αισθητικής και της νοημοσύνης των πολιτών. Και είναι μάλιστα πολύ ακριβή προσβολή. Δηλαδή το 40% του περιπτέρου της ΔΕΘ είναι κρατικά. Το κόστος τους, μαζί με το κόστος μεταφοράς και διαμονής πολιτικών, παρατρεχάμενων, όλο αυτό το σοου, ξέρω εγώ, ομιλίες, νοικιάσεις χώρων, τηλεοπτικά συνεργεία. Είναι κάποια εκατομμύρια.
0: Σας διακόπτω για να συνδεθούμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους, σας παρακαλώ.
1: Από τη δική μου και τη δική σας τσέπη.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Να συνδεθούμε μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Χαλκιδική, εκεί όπου μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Κουριές περνά σε μια νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος, 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός.
2: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό. Κομβική θεωρείται η σημερινή ημέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή του τραγουδιστή, παρουσία τεχνικού συμβουλίου της οικογένειάς του. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινητού και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι δεν ακούω, λυπάμαι, δεν ακούω γιατί έχω τον ήχο του από το ραδιοθάλαμο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τα παιδιά ευχαριστούνται στα Λιώσια με τον Πρωθυπουργό. Αλλά εγώ βλέπω απλώς μόνο την εικόνα, δεν μπορώ να ακούσω τον ήχο. Υπάρχει επικοινωνία του Πρωθυπουργού, του αγραβάτου του βέβαια, πολύ λογικά στο σχολείο. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πατεράδες, μανάδες, καλή δύναμη, κουράγιο. Μπορεί να είναι δύσκολα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο λειτουργίας της οικογένειας και των υποχρεώσεων οικογένειας μονογονεϊκής και με δύο γονείς και τα λοιπά. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι δυσέβρετος, η κόπωση μεγάλη, αλλά είναι πολύ ωραία χρόνια παρακολουθεί να ζει κανείς από κοντά και να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του. Λοιπόν, τα καλύτερα εύχομαι προς όλους και όλες. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
4: Μια χαρά είναι τα πράγματα έξω. Προσέχουμε λιγάκι την παραλιακή και προς τη Γλυφάδα στο Φαλιρικό Δέλτα και προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο που έχουν κάποια σχετική μικρή καθυστέρηση. Το βασικό είναι ένα. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, που ήταν μια χαρά η Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας έγινε ένα τροχαίο ατύχημα και έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Κηφισού. Όλες οι εναλλακτικές είναι καλές, Άρη.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η Δήμητρα μας το είπε, εγώ το ανήγγυλα μέσω του ραδιοφώνου και τώρα ο Γιώργος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω Viber, είπαμε Viber 698 123 1003, αυτός είναι ο αριθμός τον οποίο απομνημονεύουμε. μου στέλνει τώρα από το μνημείο της Μαρφίνη φωτό. Αγαπητή Δήμητρα, το μνημείο είναι στη θέση του, εκεί σε σταδίο. Το φωτογράφησε ο Γιώργος. Αγαπητέ Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εύχομαι και χαίρομαι πολύ για τα αντανακλαστικά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρωτού πάρει το λόγο. Ναι, πάμε λοιπόν στον Θάνο Τζίμερο, αλλά πρωτού τον δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Τζίμερο. Βλέπω τη φωτογραφία με το σκηνικό που στήθηκε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Και μια που ο Γιώργος μου γράφει καλημέρα Άρη από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους, μόνο Ρέμος. Ούτε ΔΕΘ, ούτε Ανδουλάκης, τίποτα, τίποτα. Και πολύ το χάρηκα. Καλό σου κου. Τώρα, του Ρέμου, πώς το είδα, βάλει μια νότα από Ρέμο. Όπως βλέπω το σκηνικό που φτιάξανε, που είναι ενσωματωμένος ο Ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε, από ποιους έγινε, γιατί έγινε αυτή η φασαρία ότι ήρθε να το σκεπάσει τον Ανδριάντα και τον Μεγαλέξανδρο και εκείνο και το άλλο και οι συγγενείς του γλύπτη. Γιατί τόσο παροξυσμός στη Θεσσαλονίκη. Για τους ευεξήγητοι είναι οι λόγοι, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο, ούτε δευτερόλεπτο. Απλώς να πω ότι έτσι όπως φτιάξανε τη σκηνή. Αυτή η εικόνα είναι και εξαιρετικά και αισθητική και θα ταξιδέψει. Αυτό είναι προφανές. Καλή επιτυχία στον Αντώνη Ρέμο για τη συναυλία του αύριο.
10: Θέλω να σου πω όσα δεν είπα.
3: Τώρα θα τα πει όλα ο Ρέμος. Θα τα πει ο Τζίμερος όλα. Λοιπόν, λυπάμαι, δεν έχω χρόνο για τραγούδια. Να με συγχωρείτε πολύ. Είμαι λίγο έτσι, έχω πιέσει λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε κύριε Τζίμερε, σε αυτά που ακούσατε. Καλημέρα σας και πάλι. Είπατε ότι αυτή η ΔΕΘ πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα.
11: Αυτό το πράγμα
3: είναι παλαιολιθικό. Τελείωσε.
11: Λέγαμε ότι αυτό το επαρχιότυπο πανηγυράκι είναι προσβολή στην αισθητική και στην πολιτική αντίληψη. Θέλω να πιστεύω και των ίδιων των πολιτικών. Δηλαδή δεν ξέρω αν κουβεντιάζεται με όλους αυτούς που ανέβηκαν πάνω για αυτά τα σο, από όλα τα κόμματα. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν τους τιμά. Ναι.
3: Από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μια κουβέντα. Θέλω και από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, πραγματικά μια κουβέντα όμως. Τι σας μένει.
11: Προσπαθούν να διορθώσουν τις τρευλώσεις του κρατισμού με περισσότερο κρατισμό. Δηλαδή πακέτα παροχών στα οποία οι πολιτικοί ανταγωνίζονται αλλήλους. Δηλαδή το σύνολο του πολιτικού συστήματος έχει αναλάβει τον ρόλο του πατερούλη, ο οποίος δίνει παροχές, επιδόματα, επιδοτήσεις. Καλά, ξεχνάει να πει πως αυτά που δίνει στους πολίτες έχει πάρει τους πολίτες. Τους ρίχνει στα μάτια επινώντας ανύπαρκτες έννοιες. Ακούσαμε, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό να λέει για την υπεραπόδοση της οικονομίας. Δεν υπεραπόδοση. Η οικονομία η οποία εξακολουθεί να είναι πάτος στην ανταγωνιστικότητα, στην αποτελεσματικότητα, σε ένα σωρό.
3: Πάτος δεν είναι, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά. Πάτος δεν είναι.
11: Είμαστε στη θέση 50 σε 69 χώρες από τους τελευταίους στην Ευρώπη και αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο εγώ θα καμάρωνα, ας πούμε. Η υπεραπέδωση λοιπόν ή φορολογία. Αυτό όμως είναι και αναπτυξιακό και ανήθικο. Δηλαδή χρειάζεσαι 10, πήρες 12 και αντί τα 12 να τα μετατρέψεις.
3: Το άσπρισμα του μαύρου αποδίδει, κύριε Τζίμερε, τώρα. Μην το.
11: Δεν θέλω να πω ότι. Αυτό σημαίνει.
3: Ναι. Έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να συμφωνείτε με την σιριζαϊκή επιχειρηματολογία και του Τσίπρα την επιχειρηματολογία.
11: Όχι, κύριε Πορτοσάλη.
3: Μαζεύετε λίγο το μαύρο.
11: Εφόσον λοιπόν μαζεύετε το μαύρο, θα πρέπει να αφαιθεί το άσπρο.
3: Ναι, δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό.
11: Η κυβέρνηση η οποία εξακολουθεί, μόνο το μείωση κατά 5%, η οποία εξακολουθεί να εισπράττει φόρο για το επόμενο έτος που δεν ξέρω αν θα ζω, δεν δικαιολογείται να λέει ότι έχουμε δημοσιονομικό κενό, ή χώρο δημοσιονομικό.
3: Ναι. Αλλά έχουμε. Όπως βλέπετε, είμαστε σε μια κοινωνία που το 80% είναι με μια χούφτα ανοιχτή. Και οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι και οι κοινωνικά εξελιγμένοι και οι μη εξελιγμένοι και έτσι και οι ουβέτσι. Μια χούφτα όλοι.
11: Ναι. Έτσι έχει μάθει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Και όταν μάθεις έτσι αποκτάς παυλουφικά ανακλαστικά. Περιμένουμε τη ΔΕΘ με το πακέτο. Είναι μεγαλύτερο το Μητσοτάκη. Είναι το Τσίπρα τι είναι. Αυτά που είπε βέβαια ο Τσίπρας είναι τερατώδη. Δηλαδή θα κάνουμε, ονειρεύεται ένα σοβιετικό σχεδιασμό στον οποίο τα λεφτά θα πέφτουν από κάποιο μαγικό, δηλαδή είναι αστείο, ας πούμε, η ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Ναι. Η Golden Visa θα την καταργούσε.
3: Ναι.
11: Και όχι, λέει, δεν την καταργήσουμε τώρα του μετάνιωσα, αλλά θα ανακατευθύνουμε τα έσοδα. Μα αυτό δεν είναι καινούργια λεφτά, διότι τα έσοδα την Golden Visa, όσα ήταν, κάποιες τρύπες.
3: Μην το αναλύεται λεπτομερώς, είναι κομμωδία όλο το πράγμα, αλλά θα έχετε το χρόνο, όπως πάντα εγώ θα σας φιλοξενώ για να τα πούμε λίγαν συντόμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα εγγένεια του Μουσείου Γεώργιος Παπανικολάου, του ανθρώπου ο οποίος ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ, έτσι σε αυτόν αναφέρομαι, θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην Κήμη Ευβίας και εκεί θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είναι η πατρική κατοικία του ανθρώπου που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ, αναμόρφωσε την προληπτική ιατρική παγκοσμίως και ανοίγει πλέον μόνιμα τις πόρτες του, αυτή η ιστορική κατοικία στο κοινό, σε όλους μας, ως ένα υπερσύγχρονο, πλήρως προσβάσιμο και τεχνολογικά προηγμένο σημείο αναφοράς για την επιστήμη και τον πολιτισμό. Το μουσείο υλοποιήθηκε από το Δήμο Κήμης Αλιβερίου, συγχαρητήρια, ο οποίος προχώρησε στην ανακατασκευή της ιστορικής κατοικίας Παπανικολάου και στη συγκέντρωση και επιμέλεια του εκθεσιακού υλικού. Συμβολή υπήρξε φυσικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία χρηματοδότησε την εγκατάσταση των απαραίτητων αναβατορίων, εξασφαλίζοντας την πλήρη προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους του μουσείου. Περιλαμβάνει σπάνιο αρχαιακό υλικό, προσωπικά αντικείμενα, ιστορικά τεκμήρια τα οποία φωτίζουν τη ζωή και τη διεθνή πορεία του μεγάλου επιστήμονα. Μπράβο, να μια ευκαιρία λοιπόν να πάμε στην Κήμη και να επισκεφτούμε το Μουσείο Κατοικία του Γεωργίου Παπανικολάου, του ανθρώπου ο οποίος ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. Η Δήμητρα στέλνει την συγγνώμη της. Δεν χρειάζεται συγγνώμη, Δήμητρα. Είπατε κάτι, το διασταυρώσαμε, ανταποκριθήκατε μόνοι σας, το φτιάξατε, το διορθώσατε, να είσαστε καλά. Λοιπόν, και καλημερίζω τον φίλο Παύλο Παπαδόπουλο στην πορεία καθοδών, στη διαδρομή καθοδών προς Κήμη. Καλή επιτυχία, την καλημέρα μου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας κύριε Δημόπουλο και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
12: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
3: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ποια είναι η γνώμη σας κύριε Δημόπουλε, πώς διορθώνεται αυτή η ιστορία της PISA, πώς ενσωματώνουμε τους καθηγητές, είτε και μια έρευνα μάλιστα διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή για το ποια είναι η εικόνα του εκπαιδευτικού σήμερα στην Ελλάδα, την έκανε η ΓΕΣΕ, πώς το φτιάχνουμε όλο αυτό, δηλαδή θέλει κάτι παραπάνω από ένα Υπουργείο Παιδείας αυτή η ιστορία, θέλει μια στοχοπροσήλωση νομίζω σε επίπεδο κυβερνήτου, πρωθυπουργού, για να πούμε ότι πάμε να φτιάξουμε τη μέση εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και μέση. Τι λέτε?
12: Και προσθέτω, η εμπειρία των χωρών οι οποίες προοδεύουν στην έρευνα PISA διαχρονικά μας δείχνει το δρόμο σε επίπεδο στρατηγικών κατευθύνσεων, αλλά αυτό, όποια αλλαγή και να κάνουμε, υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο απαιτείται να λειτουργήσει αυτή η αλλαγή, που είναι ένα περιβάλλον συνέχειας και συνένεσης και κοινωνικής συνειδητοποίησης ότι έχουμε πρόβλημα. Διότι το εκπαιδευτικό σύστημα το λέμε σύστημα γιατί όλοι εμπλεκόμεθα. Εμπλέκεται η πολιτεία, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, εμπλέκεται η εκπαιδευτική κοινότητα, εμπλέκονται οι οικογένειες, εμπλέκεται η κοινωνία συνολικά. Αν όλοι λοιπόν αυτοί κινητοποιηθούν, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα, μας έδιναν τέτοιες ευκαιρίες και αφορμές, θα μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Σίγουρα αυτό που λείπει από τη χώρα είναι η συνέχεια να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τα σχολεία μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να πάρουμε 2-3 κεντρικές αποφάσεις όπως πήραν όλες οι χώρες που προόδευσαν και να δούμε και στην πορεία, ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις κεντρικές κατευθύνσεις, γιατί δυστυχώς στην εκπαιδευτική πολιτική τα αποτελέσματα δεν φαίνονται μέσα σε ένα ή δύο χρόνια, φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στη βιβλιογραφία, μάλιστα εμείς που ασχολούμαστε, λέμε ότι παίρνει μια ολόκληρη μαθητική γενιά για να εμφανιστεί όποια θετική ή και αρνητική επίπτωση ανάλογα με τις επιλογές. Άρα 8 με 9 χρόνια. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερος χρόνος από τον εκλογικό πολιτικό κύκλο, άρα αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Τώρα, στο τι πρέπει να κάνουμε, σας είπα την προϋπόθεση του τι πρέπει να κάνουμε, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να επενδύσουμε στους εκπαιδευτικούς μας. Δεν μπορείς να έχεις καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς.
3: Σωστά, είναι, πολύ σωστά.
12: Είναι αδύνατο να έχεις καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς.
3: Να τους αξιολογήσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε και να τους πληρώσουμε και να αυξηθεί ο μισθός τους.
12: Και να τους πληρώσουμε και να τους αξιολογήσουμε και να τους εκμορφώσουμε και να τους διαλέξουμε και στην είσοδο.
3: Ναι. Και μήπως αν δεν κάνουν κάποιους να τους απομακρύνουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Δημόπουλε?
12: Πιθανόν. Ως έσχατη λύση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Σήμερα πώς γίνεται κάποιος, λέω για παράδειγμα μαθηματικός, καθηγητής μαθηματικών σε ένα σχολείο, τελειώνει ένα μαθηματικό τμήμα και μάλιστα με τις βάσεις εισαγωγής που βλέπουμε όλες τις πανελλήνιες εξετάσεις, και μετά αφθορεί και παραχρήμα, ορίζεται ως αδιόριστος εκπαιδευτικός. Ναι, μα είναι όμως τελείως διαφορετικό πράγμα το να ξέρεις μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο και τελείως διαφορετικό πράγμα να διδάξεις τα μαθηματικά σε παιδιά. Άρα λοιπόν χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε πριν βάλουμε τους εκπαιδευτικούς μας στην τάξη. Μάλιστα. Αντί να μαθαίνουν σου κασίδι το κεφάλι λοιπόν.
3: Και να τερματίσουμε αυτή τη φάμπρικα των κομμάτων της αριστεράς, ότι όταν τελειώνει ένας πτυχιούχος είναι αδιόριστος. Δεν είναι καθόλου αδιόριστος. Είναι ένας πτυχιούχος. Είναι μία πτυχιούχος. Αν κάνει, είναι άλλη διαδικασία για να επιλεγεί ό,τι κάνει. Έτσι δεν
12: ακριβώς.
3: Είναι.
12: Ακριβώς, και
3: αυτό κάποιος πρέπει να το πει όμως με έναν τρόπο έτσι εμφαντικό, όπως το λέτε εσείς, κύριε Δημόπουλε. Δεν το ακούω ακόμη και από τους κυβερνητικούς. Δηλαδή τέτοιες τοποθετήσεις. Δεν θέλω να σας βάλω εγώ τώρα στην πολιτική.
12: Αλλά...
3: Όχι, ειλικρινά. Και το κόβω εδώ, το σταματώ. Ναι. Προχωρήστε παρακαλώ και με συγχωρείτε. Δεν θέλω να σας
12: πλέξω. Όχι. Δεν είναι ότι αυτά ξέρετε με κάθε ευκαιρία τα αναφέρω και. Απλώς να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το λεγόμενο πιστοποιητικό παιδαγωγικές και διδακτικές επάρκειες, που θα ήταν μια περίοδος που θα εκπαιδεύουν τους αποφύτους των πανεπιστημίων που θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση, ώστε να μπουν επαρκώς προετοιμασμένοι στην εκπαίδευση, έχει νομοθετηθεί εδώ και 20 χρόνια και διαρκώς αναβάλλεται η εφαρμογή του. Και διαρκώς αναβάλλεται η εφαρμογή του. Είναι κάτι παρόμοιο με το γραπτό διαγωνισμό των εκπαιδευτικών για τον ΑΣΕΠ, που τον φτιάξαμε κάποια στιγμή το 1996 επί Υπουργείας Αρσένη, και έκτοτε για άλλα 20 χρόνια και παραπάνω έχουμε και τον αναβάλουμε ή τον εφαρμόζουμε με διαλύματα. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και μας το δείχνουν και τα αποτελέσματα της έρευνας PISA, τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα PISA, ότι οι μαθητές λένε ότι βρισκόμαστε σε τάξη όπου γίνεται διάλεξη. Μα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, γιατί οι εκπαιδευτικοί σήμερα που είναι στα σχολεία μας δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν επιμορφωθεί για το πώς αλλιώς μπορείς να διδάξεις, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, γνωστικές που ενεργοποιούν και εμπλέκουν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία και που βέβαια μεγιστοποιούν το μαθησιακό αποτέλεσμα.
3: Ναι. Εγώ πάντως αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Μάλλον πρέπει να είναι ένα σημαντικός άξονας πολιτικής μιας κυβέρνησης, που να πει τώρα, για όσο είπατε ότι αυτό αποδίδει σε 8 χρόνια, αυτό μου είπατε.
12: Αυτό, μια μαθητική γενιά. Σκεφτείτε ένα παιδί που τελειώνει, που μπαίνει στην πρώτη δημοτικού και θα δούμε τα αποτελέσματά του στην έρευνα PISA 15 χρόνων. Δηλαδή 6 και 15, 15 μειών 6, 9 χρόνια.
3: Ναι, βέβαια η PISA είναι η πιστοποίηση της δουλειάς που κάνουμε, έτσι δεν είναι?
12: Που κάνουμε διαχρονικά,
3: ναι. Αλλά εμείς προσβλέπουμε στο να μπορούμε το σύνολο των πολιτών που αποφυτά από το λύκειο να μπορεί να αντιλαμβάνεται ένα κείμενο 100 λέξεων, 200 λέξεων, έτσι δεν είναι? Να επανεφεύρουμε την ανάγνωση. Πρέπει να γίνουν εδώ πιο βαθιά πράγματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
12: Συμφωνώ απολύτως, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα που ξεκίνησαν αυτές τις εκβάθρων μεταρρυθμίσεις και αλλαγές τις οποίες αναφέρεστε, τις ξεκίνησαν με βάση το λεγόμενο PISA shock. Δηλαδή, εμείς από το 2000 μέχρι το 2000, μέχρι και πρόσφατα σχετικά, λαμβάναμε τα αποτελέσματα PISA, βλέπαμε πόσο άσχημα είναι. Εσείς μέσα μαζικής ενημέρωσης τα προβάλατε για το διάστημα μετά. Και μετά αλλάζαμε πλευρό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση.
3: Βεβαίως, έτσι έγινε, ακριβώς όπως το λέτε. Ναι.
12: Και μετά αλλάζαμε πλευρό. Τα τελευταία 2-3 χρόνια πρέπει να πω ότι αυτό έχει αλλάξει, και αυτό είναι μια πολύ θετική αλλαγή, που ίσως είχε και τη μικρή αντανάκλαση στα αποτελέσματα όπως τα έχουμε δει.
3: Ναι.
12: Ότι μπήκε η έρευνα PISA, και όχι μόνο η έρευνα PISA, αλλά και η λογική του να μαζεύω δεδομένα για να βλέπω που βρίσκομαι στο σύστημα, μπήκε στον κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής.
3: Και είπαμε ότι τα φετινά αποτελέσματα, μάλλον αυτό της τελευταίου διαγωνισμού, είναι ότι είμαστε κάτω, αλλά δεν είμαστε τόσο χάλιοι όσοι είναι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη. Αυτό δεν ήταν το συμπέρασμα που συζητήσαμε προχθές?
12: Το συμπέρασμα ακριβώς είναι ότι σταματήσαμε για πρώτη φορά να αποκλίνουμε, σταθεροποιήσαμε και στα μαθηματικά πετύχαμε και μια μικρή σύγκληση. Θα μου πείτε, είναι να πανηγυρίζουμε? Όχι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά είναι ένα πρώτο θετικό σημείο.
3: Ναι. Παρενθετικά, δεν ξέρω αν το έπιασα καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, το λέω δημοσίως. πήγαν καλύτερα οι Τουρκοί.
12: Πήγαν καλύτερα. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια, 12 ανεβαίνουν συστηματικά. Έχουν κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εξυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών τους. Και αυτό φαίνεται έχει την αντανάκλασή του και στα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Να γυρίσω μόνο λίγο στο προηγούμενο σημείο να σας πω ότι το PISA Shock που σας είπα κινητοποιεί σήμερα, αν βλέπετε στο διεθνή τύπο, δηλώσεις σε επίπεδο πρωθυπουργών, υπουργών παιδείας και υψηλών κυβερνητικών αξιωματούχων. Όλοι ανησυχούν και όλοι ήδη επεξεργάζονται σχέδια για το πώς θα μπορέσουν να ανατάξουν αυτό το φαινόμενο, ειδικά σε σχέση με την κατανόηση κειμένου όπως συζήτησαμε. Άρα πράγματι συμφωνώ ότι εδώ απαιτείται μια γενική συστράτευση και με ισχυρή ηγεσία σε επίπεδο ίσως και Πρωθυπουργού και Υπουργείου Παιδείας και όλων των εμπλεκομένων να αναλυθούν μεγάλες πρωτοβουλίες για να ανατάξουμε το σύστημά μας. Γίνονται βήματα προς σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειάζεται όλα αυτά να τα συστηματοποιήσουμε.
3: Συγκλίνουμε στη σκέψη που κάναμε και οι δύο, κύριε Δήμα. Μάλλον συγκλίνω προς τη δική μου άποψη, στην συγκεντρική, την σοβαρή, εννοώ την εμπεριστατωμένη τη δική σας. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το εξής, κύριε Δημόπουλε.
12: Παρακαλώ.
3: Έχω μια κυρία Κροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, η οποία μου στέλνει, εγώ δεν είμαι στο Facebook, μου στέλνει υλικό από τις συζητήσεις που κάνουν μεταξύ των. Λοιπόν, αυτά που θα διαβάσω τώρα είναι, τα έχουν πει επωνύμως οι άνθρωποι με τη φωτογραφία τους, αλλά εγώ τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κανένας το όνομα. Είναι εκπαιδευτικοί που κάνουν τσάτ μεταξύ τους, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Μανώλης, δεν περιμέναμε την έρευνα PISA, τα γνωρίζαμε, τα βιώναμε. Ο μόνος δρόμος είναι άνω κάτω τελεία, πίσω στα βασικά. Συνεχίζει ο Μανώλης, να γράψω ένα παράδειγμα τι εννοώ εγώ βασικό. Οι εκπαιδευτικοί είναι για να κάνουν μάθημα και όχι για να τρέχουν σε δικηγόρους και δικαστήρια. Η Εύη προσθέτει, έχουμε γεμίσει δράσεις, προγράμματα, εκδρομές και έχουμε χάσει τις βασικές γνώσεις. Ο Βασίλης, γλώσσα, αριθμητική, φυσικά, πατηδογνωσία. Ο Θανάσης, συμφωνώ, από το μέρος στο όλο, έχουμε δεχτεί τη μεταμοντέρνα λογική, ό,τι πεις είναι σωστό και ότι η διόρθωση του λάθους, εννοεί στη συμπεριφορά προς τους μαθητές, είναι τραυματική, με αποτέλεσμα τα παιδιά αλλά και οι δασκάλες να έχουν χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Η Χριστίνα, ας μας αφήσουν να κάνουν μάθημα, επιστήμονες είμαστε όλοι και δεν μας αξίζει η απαξίωση από την κοινωνία. Ο Κώστας, ποια είναι τα βασικά όμως? Η Νατάσα, αυτό έγραψα και εγώ κάπου αλλού, χωρίς να έχω δει τα σχόλιά σας, ταυτίζομαι απόλυτα. Λοιπόν, αυτός ένας διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών, κύριε Δημόπουλε.
12: Ναι, και με τον οποίο θα συμφωνούσα στα περισσότερα από τα σημεία που εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή τι λένε, δώστε μας αυτονομία, είμαστε επαγγελματίες, αντιμετωπίστε μας ως επαγγελματίες που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, όχι υπερρυθμίζοντας κεντρικά κάθε λεπτομέρεια, αλλά αυτό, η τάση που υπάρχει διεθνώς είναι αυτονομία, ελευθερία και ταυτοχρόνως έλεγχος του αποτελέσματος. Έτσι, έλεγχος του αποτελέσματος. Ταυτοχρόνως, επίσης, το ότι πολλές φορές σήμερα οργανώνεται η σχολική ζωή με έναν τρόπο που διασπάται η καθημερινή λειτουργία με πληθώρα δράσεων κτλ. Ίσως έχουν ένα δίκιο οι εκπαιδευτικοί, αν και θα έλεγα ότι πολλές από τις δράσεις αυτές είναι καλές γιατί μπορεί να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες των παιδιών στα σχολεία. Και ξέρετε, δεν είναι όλοι οι μαθητές από προνομιούχα κοινωνικά στρώματα ή σε περιοχές της χώρας που να είναι εκτεθειμένοι σε τέτοιες δράσεις. Άρα το να τις βάζουμε αυτές τις δράσεις στη σχολική ζωή εμπλουτίζει και το απόθεμα εμπειριών που λιγότερο προνομιούχο παιδιά ή παιδιά από την περιφέρεια μπορεί να έχουν και άρα να δημιουργούνται όροι καλύτερης ισοτιμίας κοινωνικής.
3: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημόπουλε. Χάρηκα για τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
3: Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής προγράμματος PISA. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επανέλθω να προσπαθήσουμε να παρακινήσουμε τον Πρωθυπουργό ότι αν πρέπει να το βάλει μπροστά, να το πει δηλαδή ότι για να τον ψηφίσουμε την επόμενη φορά, αν θέλει να τον ψηφίσουμε, αφού ζητάει την ψήφο μας, να το πούμε κύριε Πρωθυπουργέ, βάλε προτεραιότητες. Αλλάζεις ριζικά τα πάντα στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση. Εδώ δηλαδή, όχι τώρα με πώς το λένε, με σκουπισματάκια. Πήρα το φτερό και παίρνω τη σκόνη από πάνω από τη βιβλιοθήκη. Όχι, όχι. Μετατοπίζω τη βιβλιοθήκη και αλλάζω και όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Δηλαδή, σχηματικά το λέω αυτό. Λέω πώς ξαναφτιάχνω τη βιβλιοθήκη μου να είναι κανονική και να μην είναι μια πλημμυρίδα από διάφορα βιβλία ατάκτως ερημένα. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα έρχεται. Με τη ΔΕΗ. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Διότι για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνεις περισσότερα στο day.gr.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siliu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
16: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Φεύγω, ευχόμενος καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αφού σας υπενθυμίσω ότι αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στην πλατεία Γλυφάδας, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στην κεντρική πλατεία, στο Μαρούσι κάτω από το σταθμό του ηλεκτρικού, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο μετρό, στο Περιστέρι συγκεντρώνουμε σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Εννοείται πρέπει να είναι καινούρια, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει. Αν μιλάμε για τσάντα μεταχειρισμένα από το παιδί, πρέπει να είναι σαν καινούρια. Γιατί εκεί θέλουμε και τις ως καινούργιες, αλλά θέλουμε και την τσάντα τη μεταχειρισμένη σαν καινούργια. Το λέω έτσι να βοηθήσω λίγο, το ως με το σαν. Λοιπόν, και τι έχουμε αύριο. Αύριο το πρωί στις 9 ο Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλούν για τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο. Είναι η δεύτερη εκπομπή της τριλογίας. Και την Κυριακή στη σειρά Μεγάλες Αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα, Θάνος Βερέμης, δεύτερη εκπομπή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και να πορεύεστε με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
6: Πέλα FM.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Από τον Bella FM τους 103,3. Με το δεύτερο καφέ είμαστε κοντά σας και σήμερα μέχρι και τις 11.
1: Με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
0: και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο.
1: 5η 10 Σεπτέμβρη.
0: Σε διορθώνω.
1: Παρασκευή, ρε.
0: Σε διορθώνω.
1: Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη.
0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ναι.
0: Ανάμνηση του αεροπλάνου του Bill Lander που έπεσε στην Αμερική.
1: Ναι, 11 Σεπτέμβρη, μάλιστα.
0: Το 9-11 που λέγανε.
1: Ναι. Ανατολή λίγο έγινε στις 7 και 2 πρώτα.

0: στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής, μάλιστα. Εθνική ημέρα μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, στις είπα αυτό που είπες. Στη Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, της προστάτηδας της χώρας. Στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Το ήξερες αυτό?
1: Όχι, δεν ήξερα ότι είναι σε άλλο έτος αυτή. Φαντάζομαι δεν θα είναι καν στο 2026, είναι πιο πίσω ίσως. Με κάποια δική τους αρρύθμιση.
0: Αιθιοπία και Ερυθρέα.
1: Και να πούμε εδώ ότι φυσικά για εμάς που ζούμε εδώ, το σημαντικότερο θέμα αυτής της ημέρας είναι ότι σήμερα γίνονται οι αγιασμοί στα σχολεία. Ξεκινάνε και επισήμως οι μαθητές τη φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή αρχή στους νέους μαθητές και καλή συνέχεια φυσικά στους
1: σε όσους ακόμα συνεχίζουν. Και καλό κουράγιο και στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζομένους καθαρίστριες και τα λοιπά στα σχολεία.
0: Γενικά σε όλους όσους είναι στην εκπαίδευση και έμεσα και έμεσα.
1: Γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών, γενικά σε όλους.
0: Στη διά μας εδώ δεύτερη
1: υγεία. Είδα πριν να έρθω στο τούτιο, πρόλαβα, είδα και σε ένα σχολείο που γινόταν ο αγιασμός. Κόσμος πολύ μαζεμένος, αυτοκίνητα απ' έξω μαζεμένα. Έχει αστυνομική τροχέα.
0: Θα ήταν κάποιος πολιτικός, δεν είναι?
1: Καλά, πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παρευρίσκονται, αλλά δεν νομίζω ότι οι αστυνομικοί με τα στολές στην είσοδο του σχολείου ήταν και για τον πολιτικό, ήταν γιατί υπήρχε κίνηση μεγάλη.
0: Είναι για να...
1: Παρά το ότι υπάρχουν και κάποιες κυρίες οι οποίες κάνουν τις σχολικές τροχονόμους για να πιο με ασφάλεια να περνούν τα παιδιά το δρόμο στις εισόδους των σχολείων. Εντάξει, σε όλες τις αστικές περιοχές, τις κατοικημένες που διέρχονται αυτοκίνητα, υπάρχει ένας κίνδυνος όπως και να το κάνουμε, ειδικά όταν υπάρχουν και μικρά παιδάκια στα δημοτικά. Δεν έχω παρατηρήσει, για να μην ειλικρινείς, τι γίνεται στα λύκεια. Αλλά τουλάχιστον στα δημοτικά υπάρχει ένας συγκεκριμένος κίνδυνος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε. Να πω ότι θυμάμαι ότι είχα δει τις προηγούμενες μέρες, από την αρχή του Σεπτέμβρη, συνεργεία του Δήμου να καθαρίζουν τις αυλές των σχολείων για να είναι έτοιμα να υποδειχθούν τους μαθητές. Ελπίζω να είναι καθαρά και στη συνέχεια. Εντάξει, δεν τα καθάριζαν βέβαια τα σκουπίδια, αλλά από χόρτα, πευκοβελόνες, αυτά τέλος πάντων που θα έπρεπε να τα προσέξουν, βάφαν τα κάγκελα κτλ. Όπως συνηθίζεται. Και τις προηγούμενες μέρες είδαμε και ανακοινώσεις από βουλευτές οι οποίοι επισκέφθηκαν τα γραφεία της δευτεροβάθμιας, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολεία, μίλησα με εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε τελευταία στιγμή, αν μπορούμε να καλύψουμε τυχόν ελλείψεις ή να λύσουμε τυχόν προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μάλλον θυμοτυπικές αυτές οι επισκέψεις.
0: Υπάρχει όμως προσωπικό, από ό,τι γνωρίζω, το καλοκαίρι σε όλες τις μονάδες σχολικές που κάνουν κάποιες εργασίες, κάποιες... ή βλέπουν τέλος πάντων τι είναι οι ανάγκες του σχολείου.
1: Εννοείς,
0: δεν κλείνουν τελείως
1: για δασκάλους εννοείς?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, οι δάσκαλοι δεν σταματάνε να πηγαίνουν στο σχολείο επειδή δεν πάνε τα παιδιά, τουλάχιστον όχι όλοι, όλο το καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποιοι που εφημερεύουν και πηγαίνουν κάποιες ημέρες την εβδομάδα. Τώρα το αν... εγώ δεν νομίζω ότι είναι εκεί η δουλειά τους κιόλας να δουν αν τρέχουν οι βρύσες, αν είναι σπασμένες αποχετεύσεις αυτοί που
0: πάνε. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουν και το μάστορα, απλά καταγράφουν και ενημερώνουν τις ποιος τομέας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τα λοιπά.
1: Φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα τα βλέπω και τα αναφέρω. Εγώ είπα πριν, γιατί είδα και ανακοινώσεις από
0: τις βουλευτές οι οποίοι επισκέφτηκαν. Γίνανε μέσα στο καλοκαίρι, δεν φαντάζομαι ότι τώρα θα ξεκινήσουν τώρα.
1: Όχι, ό,τι αναγίνει θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Όχι ότι δεν μπορούν να προκληθούν προβλήματα από εδώ και πέρα, αλλά αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν για να προετοιμαστούν οι σχολικές δομές, οι αίθουσες, οι αυλές κτλ. Έχουν γίνει. Τουλάχιστον εγώ είδα κόσμο ο οποίος δούλευε το καλοκαίρι, γιατί είμαι και δίπλα στο σχολείο. Αλλά αυτό το οποίο είπα πριν είναι ότι όταν θα πάει ένας βουλευτής επίσκεψη σε ένα σχολείο ή στη διεύθυνση να μιλήσει και με τους υπεύθυνους τέλος πάντων, χθες ή προχθές ή πριν από 5 μέρες, πάει πιο πολύ για να πει καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Δεν πάει για να λύσει προβλήματα, γιατί τελευταία στιγμή τι θα λύσεις?

θα άκουσες, ας πούμε, ότι υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια σχολεία, σε εκπαιδευτικούς. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 40 χρόνια που εγώ θυμάμαι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λυθεί άπαξ η διαπαντός. Αν θα θυμάσαι ότι η κυρία Βούλτεψη, βουλευτής, ανέφερε προημερών σε τηλεοπτική παράθυρο ότι αυτό που φταίει είναι ότι όλες μένουν έγκυες και πάνε την πρώτη μέρα με την κοιλιά μέχρι το στόμα στο σχολείο, οπότε θα πρέπει να βρουν καινούριους εκπαιδευτικούς για να πληρώσουν. Αν θεωρούμε ότι είναι κακό κάποιοι να κάνουν παιδιά, εντάξει, ο καθένας έχει ίσως την άποψή του. Μερικών οι απόψεις είναι τόσο δυσάρεστες για τους υπόλοιπους που δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να σχολιαστούν. Φαντάζομαι ότι κάποιοι άλλοι λένε τα ίδια και για μένα ή ενδεχομένως και για σένα. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του και καλώς την έχει.

0: Ακούτε Πελα FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή με το δεύτερο καφέ.
0: Με τον Θόδωρο Βασιλιάδη.
1: Και τον Ηρακλή του Κωσυνόπουλου.
0: Μαζί σας.
1: Από τις 10 μέχρι τις 11 και από εβδομάδα και εφ' εξής από τις 10 μέχρι τις 12.
0: Με τον δεύτερο καφέ.
1: Μας ακούτε όπως πάντα ζωντανά στα ραδιόφωνά σας στους 103,3 αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα όπου δεν πηγαίνει ο σταθμός με τις εφαρμογές του Pella FM 103 και 3 για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone μέσω των οποίων μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας
0: και Android,
1: άμεσα.
0: Δεν είπες και Android TV.
1: Και Android TV.
0: Θα τα λέμε όλα.
1: Εντάξει. Και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία θα διαβάσουμε. Μπορείτε να λέτε είτε την καλημέρα σας είτε το παράπονό σας. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας.
0: Δεν έχει καμιά καλημέρα.
1: Η μέρα είναι καλή έτσι και αλλιώς και αυτό είναι δεδομένο. Τουλάχιστον για όσο καιρό κρατάει αυτή η ζέστη που ενδεχομένως από εδώ και πέρα να είναι ίσως λιγότερο αφόρητη, θα δούμε. Να πω για να συνεχίσω αυτό που λέγαμε για τα σχολεία, υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται για το εκπαιδευτικό σύστημα με βάση κάποια αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το πόσο καλοί είναι οι μαθητές οι οποίοι τελειώνουν το σχολείο, το αν μπορούν να κατανοήσουν, να κάνουν πράξεις, υπολογισμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε αυτά να τα πάρουμε ντε και καλά στα σοβαρά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να λένε κάποιοι ότι οι παιδιά τα οποία τελειώνουν το δημοτικό δεν μπορούν να κάνουν πράξεις αριθμητικές. Δεν ξέρω σε τι πράξεις αναφέρονται, ενδεχομένως όχι σε πρόσθεση και αφαίρεση. Οι μαθητές οι οποίοι τελειώνουν το γυμνάσιο και το λύκειο δυσκολεύονται να κατανοήσουν κείμενα. Νομίζω ότι ακριβώς για αυτό το λόγο πηγαίνουν στο σχολείο, για να μάθουν και την αριθμητική. Το αν δεν μαθαίνουν την προπαίδεια δεν φταίνει ενδεχομένως πάντα οι δάσκαλοι του εκπαιδευτικού σύστημα. Μπορεί να έχουν κάποια ευθύνη, αλλά εν πάση περιπτώσει μην θεωρούμε ότι το σύστημα φταίει για όλα. Όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές, τις οικογένειές τους, ακόμα και τους εκπαιδευτικούς, δεν αντραπούμε να το πούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση μου φαίνεται εντελώς παράδοξο. Δεν ξέρω με τι όρια καθορίζεται η γνώση ή η απήχηση που μπορεί να έχουν αυτές οι εξετάσεις, ποιος είναι ο βαθμός δυσκολίας και πώς εκτιμάται το τελικό αποτέλεσμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά έχουν γνώσεις, γιατί δεν φαντάζομαι να έχει αλλάξει φοβερά κάτι από το δικό μας τον καιρό. Πάντα υπήρχαν μαθητές που ήταν καλύτεροι και μαθητές που ήταν λιγότερο καλοί και βαθμολογικά και ενοιολογικά τα βλέπαμε μέσα στις τάξεις. Δεν νομίζω ότι κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια. Ενδεχομένως να είμαστε λίγο μακριά. Να μην ξέρουμε, να μην παρακολουθούμε αυτά τα φαινόμενα. Όσο μεγαλώνουν και τα δικά μας τα παιδιά και δεν εντάσσονται πλέον σε κάποια εκπαιδευτική διαδικασία, ίσως να απομακρυνόμαστε και εμείς από τα συγκεκριμένα προβλήματα και δεν τα πολύ βλέπουμε. Πέρα από αυτό με το πόσο επαρκή μπορεί να είναι η απόφοιτη των σχολείων, σε γνώσεις εννοώ, πόσο επαρκής μπορεί να είναι, τι μπορούν να κάνουν, τι δεξιότητες έχουν αναπτύξει. Εντάξει, έχει αλλάξει και η κοινωνία μας, οπότε έχει αλλάξει και τα μαθήματα που διδάσκουν στα σχολεία και οι δεξιότητες που έχουν τα παιδιά. Στο δικό μας τον καιρό δεν υπήρχαν καν υπολογιστές για να μπορεί κάποιος να πει ότι τους χειρίζεται και σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και προφανώς δεν υπήρχε αυτό το ατελείωτο scrolling που γίνεται αυτή τη στιγμή. Κάποιος να χάνει μια ώρα ή δύο ώρες κοιτώντας μια οθόνη. Αυτό ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι κάτι νομίζω που θα έπρεπε να λύσει το σχολείο. Είναι κάτι που θα έπρεπε να λύσει η οικογένεια και το σπίτι του καθενός. Και πέρα από αυτό να πω και κάτι άλλο που μου έκανε μια εντύπωση. Είδα από μια συγκεκριμένη ευρωβουλευτή, πολιτικό ας το πω έτσι, η οποία θα πω σε παρένθεση έχει μια προσεγμένη, επιτηδευμένη μάλλον εμφάνιση, να λέει ότι θα πρέπει να επιστρέψει υποχρεωτικά η σχολική ποδιά στα σχολεία, γιατί το σχολείο δεν είναι πασαρέλα. Δεν ξέρω αν θα θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο από αυτού, πώς σου φαίνεται το θέμα.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του, Θοδωρή,
1: Η δικιά σου ποια είναι, για πες.
0: Καρδιές. Κάπου στη μέση.
1: Α, και αυτό,
0: θέλω να σου πω και αυτό που βλέπουμε στα σχολεία τώρα που λες και πάνε σε καμιά επίδειξη μόδας και τα λοιπά, δεν μου αρέσει.
1: Εννοείς σε όλες τις βαθμίες, από τα δημοτικά ή τα μεγαλύτερα
0: παιδιά. Γενικά μιλάμε για τα σχολεία, γι' αυτό. Δηλαδή και αυτό το πράγμα δεν σ' αρέσει και εσένα να βλέπεις αυτό το...
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω
0: και
1: ότι
0: υπάρχει υπερβολή, δηλαδή.
1: Τα παιδιά δεν ντύνονται στο σχολείο και τα παιδιά δεν ντύνονται στο πεζοδρόμιο. Φεύγουν από το σπίτι τους ντυμένα.
0: Σωστά.
1: Έχουν οικογένειες, οι ανήλικοι να τους προσέξουν. Αν δεν υπάρχει αυτή η προσοχή, δεν θα γλιτώσουμε, ακόμα και αν υποχρεωτικά φοράνε την ποδιά από τις 8 μέχρι τις 1-2 η ώρα. Αν δεν υπάρχει κατάλληλη προσοχή από το οικογενειακό περιβάλλον.
0: Κοίταξε, θα μου άρεσε έτσι μια εμφάνιση.
1: Ομοιομορφία.
0: Όχι ακριβώς, δεν το θέτω και ακριβώς έτσι, αλλά θα να ήταν λίγο πιο προσεγμένη, ρε παιδί μου. Όχι ότι.
1: Έξι, σε πολλά σχολεία και στο εξωτερικό υπάρχουν συγκεκριμένες στολές.
0: Να δίνουν και την ταυτότητα του μαθητής, κατάλαβες.
1: Τα πηλίκια τα πρόλαβες εσύ.
0: Όχι, δεν είμαι τόσο μεγάλος.
1: Λέω. Θυμάμαι, έλεγε ο μπαμπάς μου ότι φορούσε πηλίκιο.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Και φορούσαν τα πηλίκια για να δείχνουν έτσι την ταυτότητα, να ξέρει ποιο σχολείο είναι, για να ξέρει από πού θα τον πάνε αυτοί στο δάσκαλο.
0: Νομίζω ότι είχαν. Αυτά συμβαίνει τουλάχιστον στο εξωτερικό που έχουν τις δικές τους στολές και ξεχωρίσει ποια σχολή είναι κτλ.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα νομίζω ήταν ομοιόμορφα το καλανόλευκο. Παντού.
1: Βλέπω διασφορές, ήταν με λευκό γιακά.
0: Ναι, ναι. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό.
1: Έχω ίσως να είναι άλλες οι παραστάσεις που είχαν εκείνες οι γενιές, οι οποίες επέβαλαν τη σχολική ποδιά να είναι τέτοια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε κάτι τέτοιο.
0: Δεν ήταν θέμα επιβολής, Θεοδωρή, ήταν κάτι που ίσχυε για χρόνια και άλλαξε το
1: ήταν μια υποχρεωτικότητα. Για να καθορίζεται η ομοιομορφία, λες και είμαστε παιδιά σε οικοτροφείο. Χωρίς να θεωρώ ότι είναι κακό.
0: Δεν ήταν κακό. Θεωρώ γιατί δεν ξεχώριζε και το παιδί αυτό που ενδεχομένως δεν είχε την οικονομική.
1: Ναι, δεν ξεχώριζαν οι φτωχοί από τους πλούσιους, ήταν όλοι ομοιόμορφα ντυμένοι.
0: Παρόλα αυτά. Περισσότερο θετικό ήταν το.
1: Ναι.
0: Η εικόνα τέλος πάντων και όλη η κατάσταση.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Ένα είναι η ομοιομορφία η οποία επιβάλλεται για. Πώς να το πω, για αισθητικούς λόγους.
0: Για αισθητικούς λόγους μόνο.
1: Δηλαδή, στο στρατό, για παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό να φοράμε τη συγκεκριμένη τη στολή του στρατιώτη. Ανάλογα με το τι προβλέπεται για τον κάθε βαθμό, για το κάθε σώμα κτλ.
0: Στην εκπαίδευση θυμάσαι, δεν έχει όμως αυτή την εικόνα.
1: Θα θυμάσαι ότι η ομοιομορφία αυτή επιβαλλόταν όχι ότι φοράω στρατιωτικά ρούχα, απλώς φοράμε όλοι τα ίδια.
0: Ναι.
1: Ρούχα. Δηλαδή δεν μπορεί να φοράω χαλοκαιρινά και εσύ χειμωνιάτικα. Έπρεπε να έχουν τα μανίκια σηκωμένα την ημέρα που δίνονται διαταγή κτλ.
0: Πήγε σωστά.
1: Για λόγους ομοιομορφίας. Όλοι έχουμε πάει, έχω την εντύπωση.
0: Όχι όλοι.
1: Εντάξει, όχι, για μερικούς δεν ξέρω τι έχετε κάνει, γιατί είστε και λίγο. Δεν θα πω βίσματα. Δεν θα πω τίποτα.
0: Εμείς πήγαμε κανονικά. Άλλοι πήγανε μια εκδρομούλα.
1: Εντάξει, και εγώ εκδρομή πήγα. Δεν μπορώ να πω ότι κουράστηκα. Δεν πάμε όλοι στην ίδια περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η ομοιομορφία αυτή επιβαλλόταν γιατί έτσι έπρεπε να είναι, για τους στρατιώτες να εμφανίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ήμασταν μέρος μιας παράταξης. Το σχολείο δεν είναι σχηματισμός τέτοιου τύπου. Είναι χώρος εκπαίδευσης. Και ναι, μεν καλό είναι να μην υπάρχουν υπερβολές και θα μπορέσει κάποιος να πει ότι έτσι προστατεύονται τα παιδιά τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή οι οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ντύσουν τα παιδιά τους με έναν Α ή Β τρόπο. Αλλά πάλι θα μπορεί να πάρει κάποιος μια ποδιά, ξέρω εγώ, Versace, και ο άλλος να αναγκαστεί να έχει ποδιά της Κεραμαρίας απέναντι που είναι, που ράβει ρούχα, ας πούμε. Δεν είναι έτσι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πρέπει να συμφωνήσω.
1: Όχι, μη διαφώνησε. Να πιούμε λίγο καφέ.
0: Να πιούμε λίγο.
1: Να διαβάσω και λίγο τα μηνύματα που ήρθαν. Καλημέρα σε όσους μπήκαν στον κόπο να μας καλημερίσουν.
0: Δεν κουράστηκαν.
1: Εντάξει, είναι όπως και να το κάνεις, είναι κάτι που πρέπει να κάνεις.
0: Αλλά να τους πούμε μια θερμή καλημέρα.
1: Καλημέρα, είπαμε, όλη μέρα.

0: Να ενημερώσω εδώ τους φίλους που βρίσκονται στον δρόμο ότι αν κάποιος έχει σκοπό να κινηθεί στα ανατολικά της Μακεδονίας, εκεί κάπου μετά το Δερβαίνη πριν τα Διόδια, δηλαδή ανατολικά της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν κάποιες πλάκες πεζοδρομίου που έχουν πέσει στο δρόμο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Μας ενημέρωσε τώρα φίλος ο οποίος βρίσκεται καθοδόν προς Καβάλα.
1: Να προσέχετε στο δρόμο.
0: Προσοχή χρειάζεται στο δρόμο συνέχεια και πάντα και κάθε στιγμή, γιατί όποιος προσέχει έχει, ή όποιος δεν προσέχει ενδεχομένως να μην έχει.

0: 10 και 26 πρώτα λεπτά. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Είπαμε ότι πριν από 25 χρόνια ο Μπιν Λάντεν έριξε κανένα δύο αεροπλάνα, τρία, σε στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, ξεκίνησε μια παγκόσμια καμπάνια καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Έφτασε εκεί που έφτασε. Όχι ότι δεν γινόντουσαν αυτά και νωρίτερα, έτσι, και υπήρχε και ο πόλεμος του Κόλπου, αν θυμάσαι, το 1990 κάτι, που είχε πρωτοακριβήνει το πετρέλαιο.
1: Όχι τόσο ακριβό.
0: Ήταν πολύ ακριβό πάντως. Και τώρα πάλι έχουμε κάτι αντίστοιχο. Κάποιοι θεωρούν κάποιους άλλους τρομοκράτες και θεωρούν όχι μόνο ότι πρέπει να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, αλλά λαούς ολόκληρος, και έχουμε φτάσει εδώ. Για το καπρίτσιο, για τη δύναμη αυτών που θεωρούν ότι είναι ισχυρή, να έχει ξεπεράσει η βενζίνη κατά πολύ τα 2 ευρώ. Και επειδή περιμένουμε και το χειμώνα.
1: Πόσο είναι σήμερα, Θοδόρη, είδε στον πίνακα?
0: Η βενζίνη, ξέρω, είναι, ξέρω, 2,8, 2,08 σε κάποια παρατηρία.
1: Το πετρέλαιο είναι πιο πάνω,
0: στα 105 δολάρια το βαρέλι. Και δεν βλέπω εγώ να υπάρχει τάση συμφωνίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάποιοι θησαυρίζουν. Και όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση κερδοσκοπίας, εμείς είμαστε, πώς το είχαμε πει προχθές εδώ με τον φίλο τον Απόστολο, όταν παλεύουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια. Καλημέρα,
2: Απόστολε. Καλημέρα και από μέρα στην παρέα.
1: Θα κάνουμε συνέδριο, Απόστολε, θα μας ενημερώσεις της επίσκεψης της χθεσινής με την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν μπορέσαμε να την έχουμε τηλεφωνικά.
2: Για τεχνικούς λόγους.
1: Ναι. Και
2: μάλλον το τηλέφωνο της εκεί που βρισκόταν ήταν σε πορεία, μέσα στο αυτοκίνητο, δεν είχε καλό σήμα και
1: δεν είχαμε καλή επικοινωνία. Οπότε θα μας ενημερώσεις εσύ, γιατί ήσουν παρόν σε όλη την αυτή την διαδικασία.
2: Τώρα μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα λίγο να
2: παίξει διαφημίσεις, κύριε Άκη, και
1: να πιούμε και λίγο όλα. Το δεύτερο καφέ.
2: Και εγώ μαζί μου τον έφερα.
3: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2 3 82 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics. We'll be right back.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Δεύτερος καφές στους 103,3
1: Πέλα FM.
0: Το είπες έτσι.
1: 103,3 από τα ραδιόφωνά σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα.
0: Πες τα όλα.
1: Δεν θα τα πω, αυτά είναι γνωστά πλέον. Ναι. Λοιπόν, όσοι στέλνετε μηνύματα, στείλτε εδώ, θα το διαβάσω μετά την εκπομπή.
0: Άνοιξε.
1: Για να το τσεκάρω, γιατί κάποια στιγμή είχα χάσει λίγο τη σύνδεση.
0: Κάτι έγινε, ίσως. Έγινε κάποια αναβάθμιση.
1: Τώρα τα βλέπω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι ήρθε ο Απόστολος Τσαλταφερίδης σήμερα εδώ να πιει μαζί μας το δεύτερο καφέ.
0: Για να μας ενημερώσει,
1: Για να μας ενημερώσει, γιατί χθες υπήρξε και μια επίσκεψη κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου στο νομό Πέλλας, μαζί με τον Χρήστο Παπαστεργίο.
2: Πρέπει να πούμε όλη τη διαδρομή που ακολούθησε και όχι μόνο το Μουσείο
1: Πέλλας. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Απόστολος που τα γνωρίζει. Εντάξει, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η επίσκεψη προέβλεπε εξ αρχής να επισκεφθεί η κυρία Διαμαντοπούλου το κλιμάκιο, την Αλμοπία. Άλλαξε κάποια στιγμή κάποια πράγματα και τελικά νομίζω πήγε και στη Σκίδρα και ήρθε και προς τα εδώ. Αλλά εδώ είναι ο Απόστολος.
2: Καλημέρα και από μένα. Έτσι ακριβώς έγινε, Θόδωρε, όπως το είπες. Ήρθε η κυρία Διαμαντοπούλου μαζί με τον Χρήστο Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης για την Κεντρική Μακεδονία. Γνωστός είναι ο Χρήστος και στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος κατεβαίνει κιόλας, σώσω και μια είδηση, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης.
0: Εσύ δεν μας είπες τελικά, πέρα από την ενημέρωση που θα μας κάνεις, θα είσαι υποψήφιος?
2: Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι ένας στρατιώτης σε αυτό το χώρο και από εκεί μετά, αν χρειαστεί να είμαι υποψήφιος, μπορεί να είμαι και υποψήφιος. Αν χρειαστεί να μην είμαι υποψήφιος, δεν θα είμαι υποψήφιος. Το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στο ραδιόφωνο και δεν νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε και άλλο λογοπαίχνιο για αυτό, φιλεάκι.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Καλά, είμαστε και
0: πάμε στην ενημέρωση.
2: Ξεκάθαρος είμαι σε ό,τι λέω, πάντα είμαι ξεκάθαρος. Το ξέρεις πολύ καλά εσύ, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, επισκέφθηκε το νομό μας η κυρία Διαμαντοπούλου. Η πρώτη στάση ήταν στην Αγάθη, που εγώ είχα μια έκπληξη για αυτό πώς έγινε. Είχε μια κυρία εκεί, το παλιό σχολείο της Αγάθης, που δεν κατοικείται από 7-8-10 άτομα από ό,τι μας είπανε. Εγώ στη ζωή μου μια φορά είχα πάει στην Αγάθη και δεύτερη ήταν η χθεσινή. Είναι ένα χωριό που είναι προς την πλευρά της Αρδέας, εκεί που πάμε για προμάχους, Γαρέφη και από δεξιά. Έγινε ένα εικαστικό, ένα σχολείο, το παλιό δημοτικό, του κάνα μια ανακαίνιση, έγινε ένα εικαστικό και είχε μια σχέση προσωπική η κυρία Διαμαντοπούλου και επισκέφθηκε πρώτα εκεί. Μετά επισκέφθηκε την Λαϊκή, ένα μέρος της Λαϊκής, όχι τη Λαϊκή, γιατί είναι πολύ μεγάλη Λαϊκή της Αρδέας, το ξέρετε πολύ καλά όσοι την έχετε επισκεφθεί. Μίλησε με τους πολίτες εκεί, υπήρχαν και κάποιοι τοπικοί οι οποίοι παραδοσιακά ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικά θα αναφέρω ο κύριος Πασόης, θα αναφέρω ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί της Αρδέας, ο Ταρασίδης, ο Δημήτρης και άλλοι πολλοί, ήταν παρόντες. Ο πρώην αντινομάρχης, ο Μιχάλης, τέλος, μου φεύγει το επίθετο τώρα. Ο πρώην αντινομάρχης ο Μιχάλης ήταν εκεί και πάρα πολύ. Μογδάνης, Μιχάλης. Ευχαριστώ πολύ, Άκη. Έγινε μια ενημέρωση και με φυλάδια με όλο τον κόσμο και ήταν και τοπική παράγοντες και από την Έδεσα, παιδιά κλπ. Έγινε μια ενημέρωση στους πολίτες για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Μετά μεταφερθήκαμε στην Γεκοσά, που είναι ένας παλιός εταιρισμός ο οποίος λειτουργεί πάνω στα τρόφιμα, πάνω στα φρούτα της περιοχής. Έγινε μια ενημέρωση για τα προβλήματα των αγροτών που έχουν φέτος με τις πολύ χαμηλές τιμές, με την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστου παραγωγής, και μαζέψαμε όλα αυτά τα αιτήματα και προσπαθώντας να δούμε μέσα στο πρόγραμμα που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ όταν θα γίνει διακυβέρνηση το τι πρέπει να κάνει για αυτό το κομμάτι. Η επόμενη επίσκεψη ήταν στο Δημαρχείο, όπου εκεί βρεθήκαμε τον Δήμαρχο τον Νίκο τον Παρότογλου. Ήταν και εκεί ο πρώην υπουργός, ο κύριος Πασχαλίδης, ο Γιώργος, ο οποίος διατηρούν μια πολύ παλιά σχέση με την Άννα Διαμαντοπούλου. Συζήτηκαν θέματα που αφορούν τον Δήμο Αλμοπίας γενικότερα. Ο κύριος Παρότογλου έκανε μια πολύ εκτενή παρουσίαση των προβλημάτων που έχει ο Δήμος και το τι που πρέπει να φτάσει, τα θέματα με τα λουτρά. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως άκουσα και εγώ προσεκτικά τον Νίκο, ήταν το πρόβλημα που έχουμε με τη ΔΕΙΑ, όπως και όλοι στην Ελλάδα, και το μεγάλο πρόβλημα που αναφέρουν, όπως το ανέφερε και η κυρία, θα το πω μετά, η κυρία Γνατιάδου, το πρόβλημα του κόστους της ενέργειας για την άντληση του νερού για την ίδρυυση.
1: Αυτό είναι λίγο. Πες μας ένα λίγο θέση γι' αυτό. Τέθηκαν κάποια προβλήματα από τον Δήμαρχο και από την κυρία Δήμαρχο της Σκίδρας, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει περιθώριο να διορθωθούν. Τι είπε από για τα δηλαδή, είπε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, οπότε θα πρέπει να λέμε και, τι θα κάνουμε και μετά.
2: Που μπήκε λίγο πιο σοβαρά στο θέμα ο Νίκος, ενώ σοβαρά μπήκε να του εξηγήσει την πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μίλησε για μείωση των, αυτών που χρωστάει πλέον η ΔΕΑ στην ΔΕΗ περίπου 30%. Και το υπόλοιπο πρέπει να γίνει ένας διακανονισμός, όπως όμως πρέπει να είναι σοβαρός ο Δήμος απέναντι στο, στην πληρωμή των τρεχουσών εξόδων που έχουμε με τη ΔΕΗ. Αυτό που διαπιστώνουν αυτοί πληρώνουν πλέον η ΔΕΗ πάρα πολύ ακριβά, μιλήσαν για 0,40 τόσο την κιλοβατόρα, και αυτό τους έχει αυξήσει πάρα πολύ το κόστος και προβήκανε στο να, τουλάχιστον η ΑΡΔΕΑ, σε αύξηση τιμολογίων που αυτό πλέον επιβαρύνει τον πολίτη. Άρα αυτό που ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός για την αύξηση των μισθών, για την αύξηση κλπ. Αυτά όλα τα χρήματα θα τα υπερφάγει όλη αυτή η αύξηση και του πληθωρισμού και όλη η αύξηση που γίνεται στα αγαθά, γιατί το νερό είναι αγαθό, έτσι. Όντως ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση, και μετά από την ΑΡΔΕΑ μεταφερθήκαμε στο Δήμο Σκύδρας, όπου μας περίμενε εκεί η Κατερίνα Ιγνατιάδου με τους συνεργάτες τους, και αυτή μπήκε στα προθέματα του Δήμου, εκτός από τη ΔΕΑ που είπε και αυτή τα ίδια ακριβώς όσα μας είπε ο Νίκος Μπαρότογλου. Ανέφερε και το μεγάλο θέμα που έχουν με τα λουτρά στο λουτροχώρι για να κάνουν αυτή την επένδυση, η οποία τελικά συναντάει προβλήματα που, όπως ανέφερα αυτή, και έχει δημοσιοποιηθεί μέσω και εδώ με κάτι θέματα που προβλήματα και ίσως δεν ξέρω τι άλλο είναι και με την περιφέρεια και τα θέματα που έχουν καθημερινότητα ο Δήμος. Ήταν μια πολύ φιλική η σχέση όλη αυτή, και αφού συζητήθηκαν τα προβλήματα αυτά, όλο το κλιμάκιο μεταφέρθηκε εδώ στα Γιαννιτσά, που είμαστε και εμείς τώρα, και έγινε μια συζήτηση και με τον Αγροτικό Σύλλογο των Γιαννιτσών, ο οποίος στεγάζεται σε ένα περίπτερο που ήταν το πρώην χημείο, έτσι για να πω τους πολίτες, για να ξέρουν κιόλας, της ΔΕΙΑΓ μάλλον, συγγνώμη, της ΔΕΙΑΓ, της πρώην ΔΕΙΑΓ, τώρα είναι ΔΕΙΑΠ, και συζήτησε εκεί το κλιμάκιο όλο αυτό, τα προβλήματα των αγροτών, και η επόμενη στάση ήταν, όπως είχε προγραμματιστεί, το Μουσείο της Πέλλας, όπου εκεί έγινε μια πολύ ωραία ξενάγηση από μία αρχιφύλακα εκεί, την Κατερίνα Τζαχαλάκη, η οποία άφησε έτσι εξαιρετικές εντυπώσεις στην κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί ήταν πολύ εμπεριστατωμένη και πολύ σοβαρή η ξενάγηση που έκανε εκεί η Κατερίνα, γιατί έλειπε η αρχαιολόγος, ήταν αργά το απόγευμα, γύρω στις 7.30-8 περίπου, και εντυπωσιάστηκε από το Μουσείο της Πέλλας, και κάποια στιγμή έκανε την εξής απορία, και εκεί απάντησα εγώ, που το έχω πει και άλλη φορά, λόγω της παλιάς μου ιδιότητας ως Δημάρχου Πέλλας και γνωρίζοντας τα προβλήματα της αρχαίας Πέλλας και γενικά ό,τι έχει σχέση με το μουσείο κλπ. Είπε πώς είναι δυνατόν αυτό που είδα εδώ να μην είναι τόσο προβλημένο όπως άλλες περιοχές τύπου Βεργίνα ή τύπου Δίου. Εκεί είχα την απάντηση εγώ, που την απάντηση την έχω δώσει πολύ παλιά σε μια άλλη συνέντευξη που είχα δώσει πλέον, δεν νομίζω, και εδώ και στο Πέλλα FM 103,3. Και σε άλλα μέσα είπα ότι εμείς είχαμε την ευτυχία να έχουμε πολύ σοβαρούς επιστήμονες αρχαιολόγους, αλλά οι δικοί μας αρχαιολόγοι δεν είχαν την εμβέλεια, μάλλον τον ελιγμό, να πω έτσι, που είχαν ο Παντερμαλής στο Δίον ή ο Αδρώνης που ξεκίνησε τις ανασκαφές στη Βεργίνα, που είχε και βάλει μέσα και το management και το marketing, που αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξεύσει τις δύο αυτές εξίσου πολύ σημαντικές περιοχές και να είναι λιγότερο, να είναι υποβαθμισμένη η Πέλλα σε σχέση με το... Αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη, έτσι, δεν το είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, το είπα εγώ, το είπα και σε όλους μπροστά. Είχαμε εξαιρετικούς επιστήμονες, η κυρία Καμάτη και πολλοί άλλοι, δεν μην τους αναφέρω κιόλας, συγκεκριμένα την είπα, και οι οποίοι όμως ήταν εξαιρετικοί επιστήμονες, αλλά εκεί στο κομμάτι των πώς να μπαλώσουμε και να μπορέσουμε να δέσουμε τους τοπικούς οικισμούς, τους σύγχρονους ανθρώπους με όλο αυτόν τον πλούτο που έχουμε, γιατί είναι πλούτος πραγματικά το Μουσείο της Πέλλας και η αρχαία αγορά εκεί και όλα αυτά που ξέρουν οι διάφοροι και μπορούν να τα δούνε, δεν μπορέσαμε ποτέ να το μπαλώσουμε, γιατί υπήρχαν οι αιμονές οι επιστημονικές αιμονές, θα πω εγώ, δεν θα πω ότι είναι αιμονές προσωπικές, των αρχαιολόγων, που αυτές τις αιμονές ξεπεράσανε πολύ πιο εύκολα και στο Δίον και στη Βεργίνα.
1: Χυμαρώντας ο Απόστολος Τσαλταφυρίδης, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια ερώτηση, γιατί τα πηγαίνει όλα σε ρικορδόνη. Εγώ θα πω για το αναφορικά με το τελευταίο που είπες, για την Μπέλα, για το μουσείο, για τον αρχαιολογικό χώρο, ότι εμείς έχω την εντύπωση ότι εδώ στην περιοχή μας κρυβόμαστε πίσω από τα σύμβολα, πίσω από την ιστορία μας, και δεν κάνουμε κάτι για να πάμε μπροστά. Χιλιάδες χρόνια ακούμε για αυτό το περίφημο brand name και έχει παραμείνει brand name. Δεν κάνουμε κάτι για να το προωθήσουμε.
0: Ίσως θα πρέπει και οι τοπικοί φορείς, έτσι, οι άρχοντες.
1: Προφανώς αυτοί έχουν το θέμα, έχω την εντύπωση. Ότι
0: να το χειριστούν διαφορετικά.
1: Εδώ λέμε ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό brand και μένουμε εκεί. Περιμένουμε δηλαδή, επειδή λέμε ότι εδώ είναι η γενέτρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς, τα κάνει όλα.
0: Να το λέμε εμείς και να τα ακούμε εμείς.
2: Δεν υπάρχει τίποτα να γίνεται με αυτό με το πιλότο. Επειδή έχω ξαναπεί ακόμα και στην Πέλα TV παλιά εδώ, γιατί έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις για το κομμάτι αυτό. Ίσως εγώ πολλές φορές να μην είμαι και τόσο αντικειμενικός, γιατί έχω μια έτσι άλλα συναισθήματα με κάποιους άλλους ενδεχομένως, λόγω και της θητείας μου ως Δημάρχου Πέλας. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Και νομίζω, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι με τους συνεργάτες μου, κάναμε τεράστιες προσπάθειες για πολλά πράγματα, τα οποία θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, αν θέλετε, γιατί μπορεί να μας φάγει όλη την εκπομπή αυτά που είχαμε συζητήσει. Δυστυχώς από κάποιους δεν τα καταλάβανε, ίσως και εμείς να κάναμε λάθος, δεν τα δώσαμε να τα καταλάβουν όσο θέλανε, ίσως και δεν είχαν και τη διάθεση να τα καταλάβουν κάποιοι. Και μιλάω, δεν μιλάω πολύ κομματικά, μιλάω διαχρονικά από πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι κυβερνήσανε σε πόστα κρίσιμα αυτή τη χώρα. Εγώ για την Μπέλα έχω ένα μόνιμο παράπονο, ότι έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα τα οποία φταίνε και οι τοπικοί φορείς, και εγώ ήσουν αυτό, να μην έκανα κάτι πιο σωστά ή πιο έγκαιρα. Αλλά νομίζω πως αυτό που νιώθουμε όταν μπούμε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, γιατί δεν ξέρω αν έχετε κάνει ξανά στον αρχαιολογικό χώρο, όχι στο μουσείο, και αυτό που νιώθουμε μπαίνοντας στο μουσείο, είναι τα συναισθήματα τρομερά. Αν κάποιος δώσει προσοχή και ακούσει αυτά που θα του πούνε. Και έτσι ένιωσε και η κυρία Διαμαντοπούλου, για να φτάσουμε στην ερώτηση που με κάνατε πριν. Ένιωσε τρομερά συναισθήματα και το εξέφρασε έτσι.
1: Ήθελα να σχολιάσουμε τρία συγκεκριμένα θέματα, και το ένα μάλλον το είπαμε, ας πούμε, αναφορικά με το μουσείο της Πέλας, τον αρχαιολογικό χώρο. Τα άλλα δύο είναι το τι έγινε στη συνάντηση με τον Αγροτικό Σύλλογο του Πέλας, δηλαδή τι προβλήματα παρέθεσε ο αγροτικός κόσμος στην κυρία Διαμαντοπούλου,
2: το μεγάλο πρόβλημα,
1: ποια είναι οι λύσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν, να προσφερθούν, να αναφερθούν.
2: Δεν υπάρχουν μαγικά ραβιά. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε οι αγρότες εδώ της περιοχής της επαρχίας Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλας για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είναι ότι έχουμε εδώ μεικτές καλλιέργειες, δηλαδή έχουμε και δέντρο καλλιέργειες, αλλά έχουμε και ανοιχτές καλλιέργειες που κάθε χρόνο, μαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκια, καρπούζια, μπρόκολα, κουνουπίδια. Το μεγάλο πρόβλημα που τα μαμβάκια, που ήταν μια καλλιέργεια η οποία πρωτοστατούσε για πάρα πολλά χρόνια εδώ, ήταν το μεγάλο κόστος παραγωγής που έχουμε πλέον, και πουλάνε το μαμβάκι σε τιμή που το πουλούσαν πριν 20 χρόνια. Η τιμή πώλησης του μαμβακιού, τα 50 λεπτά που ακούω τώρα κλπ, ήταν περίπου πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, και το μεγάλο θέμα όμως αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του κόστους παραγωγής. Δηλαδή τα λιπάσματα, τα σπόρια, τα νερά που έχουν κόστος, τα φάρμακα, εννοώ τα φυτοφάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι αγρότες, και όλα αυτά εδώ φτάνουν σε ένα πολύ υψηλό νούμερο, που αν δούμε και τα ενίκια που υπήρχαν κάποια στιγμή κάτω στα αγροτεμάχια, τουλάχιστον πιο μεγάλα εδώ στην περιοχή του Βάλτου Γιαννιτσών και στις ευρύτερες περιοχές που είναι δίπλα στα Γιαννιτσά, έχουν εκτοξεύσει το κόστος, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην μπορούν να βγάλουν τη χρονιά τους. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Και
2: η λύση είναι ότι πρέπει να γίνει ένα ενιαίο σχέδιο, για μένα, το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει με ένα ραβδί. Πρέπει να κάτσουν πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν τις τιμές αυτές, είτε του κόστου παραγωγή, είτε τις τιμές πώληση, που αυτό είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν ξέρω πόσο διαμορφωθεί η τιμή πώληση, αν μπορεί να βοηθηθεί από μια Ελλάδα και από οποιαδήποτε κυβέρνηση που ανοίξει στην Ελλάδα, αλλά νομίζω το κόστος παραγωγής πρέπει να το δουν σε πολλά θέματα πάνω και ίσως με μια γενναία μείωση του ΦΠΑ, ίσως με μια πολύ γενναία μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που αντλεί στα νερά και μια πολύ γενναία μείωση των καυσίμων. Το πετρέλαιο, ας πούμε, που καίει ένα τρακτέρ, πάει να γεμίσει τα τρακτέρ αυτή τη στιγμή
1: προφανώς,
2: και θέλει 500 ευρώ. Ξέρετε, είναι 500 ευρώ να γεμίσει και την άλλη μέρα θέλει πάει άλλα 500 ευρώ.
1: Προφανώς δεν μπορεί να ρυθμιστεί η τιμή αγοράς, η τιμή πώλησης των αγροτικών προϊόντων από το κράτος σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, ανεξάρτητα μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό που ακούμε τόσα χρόνια, υπάρχουν ειδικοί φόροι κατανάλωση στο πετρέλαιο, υπάρχει ΦΠΑ, υπάρχει κόστος της ηλεκτροενέργειας κτλ. Για τις πομόνες και αυτά. Αυτά τα πράγματα θα υπάρχει. Δεν θα πω αν θα γίνει τελικά, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζουμε. Η διάθεση να τα κοιτάξει το Πασόκ αυτά υπάρχει.
2: Το Πασόκ έχει τη διάθεση να τα κοιτάξει και έχει κάτσει γι' αυτό και βγάζει αυτά τα κλιμάκια και έχουν πάει παντού σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, τώρα με την αφορμή της έκθεσης, αυτή τη στιγμή σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα έχουν πάει κλιμάκια σε όλους τους νομούς, από Αλεξανδρούπολη μέχρι και Κοζάνη και Γιάννενα. Και με αφορμή της έκθεσης, δηλαδή, γίνεται αυτό σε αυτό το κομμάτι, δουλεύει πάρα πολύ με κλιμάκια σε όλους τους νομούς, με τα οποία συζητάνε και μαζεύουν προβλήματα για να μπορέσουν να τα ομαδοποιήσουν, γιατί δεν μπορεί να πας ένα πρόβλημα μοναδικό, όπως ένα μεγάλο θέμα, ας πούμε, με τα ροδάκινα που έχουμε εδώ. Το θυμήθηκα χθες που συζητήθηκε στη Σκίδρα, ήταν αυτή την παραμόρφωση των φυτών, το οποίο έχει βρει το Ινστιτούτο την αιτία, αλλά δεν έχει βρει τη λύση. Δεν έχει δώσει ακόμα λύση για αυτό το θέμα, πώς μπορεί να λυθεί αυτή η παραμόρφωση, με ποιο τρόπο στους αγρότες, και παραμένουν τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία έχει μείνει το θέμα εδώ και 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα επιστημονικό, το οποίο δεν μπορεί να το λύσει η κυβέρνηση, φαντάζομαι, ούτε αυτή, ούτε η επόμενη και προφανώς ούτε οι προηγούμενες. Αλλά για να ρωτήσω κάτι άλλο, ήθελα να πάμε λίγο στην αυτοδιοίκηση, αλλά πριν να πάμε εκεί. Αυτά τα κλιμάκια τα οποία στέλνει το Πασόκ χθες στην Μπέλα και τα άλλα κόμματα έχω παρατηρήσει κάνω τέτοιες επισκέψεις, αρκεί η περίοδος της έκθεσης για να βγουν έξω στην επαρχία τα στελέχη των κομμάτων? Ας μιλήσουμε για το Πασόκ, στους υπόλοιπους. Δηλαδή, μια φορά το χρόνο μια επίσκεψη φτάνει?
2: Δεν φτάνει μια φορά επίσκεψη. Το Πασόκ διαχρονικά δημιουργεί τέτοιες θεματικές πάρα πολλές και βγάζει και στην επαρχία αλλά και μέσα στις πόλεις, τώρα από ό,τι βλέπω και μαθαίνω, για να μπορέσουν να αφουγκραστούν τα προβλήματα και να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Γι' αυτό ακούτε, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα. Πολλές φορές μπορεί το πρόγραμμα αυτό να έχει ατέλειες. Δεν υπάρχει τίποτα τέλειο στη ζωή μας σήμερα που να είναι άψογο και να έχει λάθη. Και προσπαθεί μέσα από αυτές τις συζητήσεις που κάνει και μαζεύοντας όλες αυτές τις προτάσεις να γίνει μια ομαδοποίηση των προβλημάτων και να βρει λύσεις οι οποίες είναι εφικτές. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί να το ρίξει πάνω και να πει: εγώ σας λύνω όλα τα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχει ένας κλάδος μόνο οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι με πάρα πολλά προβλήματα. Άπειροι. Έτσι. Αυτός είναι ο στόχος, για να μπορέσει να ξέρει ακριβώς τι γίνεται και όχι να μπαίνουμε σε μια διαδικασία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες αλλά είναι μέσα σε ένα υπολογιστή και βλέπουν νούμερα και μέσα από αυτά τα νούμερα προσπαθούν να δημιουργήσουν πιθανά προγράμματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Θα περιμένουμε και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, την ομιλία του πρόεδρου του Πασόκ στην έκθεση, να δούμε σε ποια από αυτά τα θέματα που ενδεχομένως μας αφορούν εδώ στην τοπική κοινωνία θα αναφερθεί. Φαντάζομαι δεν θα κάνει ειδική αναφορά μόνο σε εμάς, θα μιλήσει για όλους.
2: Θα σας πω κάτι, ας πούμε, ακούγοντας χθες την Κατερίνα την Εγνατιάδου και στο γραφείο της που μας είχε όλους και μας μιλούσε, βγάλανε ένα πρόγραμμα, λέει, το οποίο έπρεπε να έχουν μέσα σε 25 μέρες μελέτες όριμες για να μπορέσουν να δεχτούν το πρόγραμμα. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, βγάλανε ένα πρόγραμμα και λένε και ανακοινώνουν ότι πρέπει σε deadline 25 μέρες από τη μέρα του πρόγραμμα και λέει, δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Τι ομάδα πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή με επιστήμονες?
0: Προφανώς κάποιοι τα έχουν ετοιμάσει.
2: Το
0: γνωρίζει.
2: Αλλά δηλαδή, το ανέφερε και.
0: Επειδή, σε άλλη.
2: Όχι, εγώ το άκουσα αυτό και το λέω ως παράδειγμα ότι σήμερα ανακοινώνει ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό εργαλείο και για να μπορεί να τα χτίσει πρέπει να έχει μια έτοιμη μελέτη. Μελέτη ξέρετε πολύ καλά σήμερα και εσύ ξέρεις, Θόδωρε, πολύ καλά λόγω της μιας εξειδίκευσης που έχεις, ότι δεν μπορεί να μια μελέτη να είναι όρημη και να μην έχει προβλήματα και να μπορεί να
0: υπάρχουν οι εταιρείες που τα έχουν έτοιμα πριν τη μελέτη.
2: Συμφωνώ. Δεν
0: θα πάει ο Δήμαρχος,
2: θα διαφωνήσω.
0: Σε αυτή την εταιρεία.
2: Α, καταλαβαίνετε όμως ότι δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι. Όταν θες να κάνεις μια σοβαρή δουλειά, πρέπει να πολύ πριν να βγάλεις, να ανακοινώσεις αυτό που βγαίνει και να έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Άκουγα τον Νίκο τον Παρό του Λουθές που έλεγε ότι για αυτό με το νερό που γίνεται κλπ. Για να μπορείς να ενταχθείς θέλει πάρα πολλά χρήματα να κάνεις διαχείριση του νερού γενικά. Θέλει να έχεις πάρα πολλά χρήματα να κάνεις μελέτες. Μελέτες που αφορά όλο το Δήμο, έτσι. Και είναι και η άρδευση, είναι και η ίδρυυση, είναι και τα νερά που πρέπει να βγαίνουν ελεύθερα για το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή για τα δέντρα που υπάρχουν στα ποτάμια, στα βουνά κλπ. Για να κάνεις πάρα πολλά χρήματα, κάνεις αυτές τις μελέτες για να μπορείς να προενταχθείς.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν βλέπω μελέτες και αναθέσεις για μελέτες και αναθέσεις επαναθέσεων, είμαι λίγο σκεπτικός. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς να γίνονται, να προβλέπονται, θα γίνει μια μελέτη για αυτό, μια μελέτη για ένα άλλο, ακόμα και αυτό για το πλαίσιο.
0: Τελικά τα χρήματα που.
1: Το γενικό του νερό κτλ.
0: Συνοδεύουν για τις μελέτες, Θόδωρε, είναι.
1: Είναι πάρα πολλά. Προφανώς και πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή έχει καταλήξει αυτό ο σκοπός το να γίνονται αυτές οι μελέτες για να γίνονται οι μελέτες. Ή αν όντως θέλουμε να βρούμε μια λύση. Και σε αυτό το θέμα νομίζω ότι θα είναι η συμβολή σου καθοριστική για να καταλάβουν κάποια πράγματα, γιατί έχεις και την εμπειρία, έχεις διατελέσει δήμαρχος.
2: Κοιτάξτε να
1: δείτε. Δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση, ποια πράγματα μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή και μέχρι πού θα έπρεπε ίσως να προσπαθήσει να βρει λύσεις. Έλεγες πριν, για να σε κόψω για τελευταία φορά και μετά πες ό,τι θέλεις, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις πληρωμές και ότι θα πρέπει να γίνει μια προς τη ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι τεράστιο το κόστος.
2: Το ανέφερε ο Νίκος Παρότουλου και η Κατερίνα Κοντιάδου.
1: Υπάρχει πρόβλημα από κάποιους δήμους, για να μην πω από όλους, με τα χρήματα που χρωστάνε στην ΔΕΗ για τη ΔΕΙΑ. Ωραία. Και αν θα γίνει μια ρύθμιση και θα πρέπει μετά να τηρούνται, βέβαια, οι ρύθμιση, θα πρέπει οι τρέχουσες οφειλές να αποπληρώνονται. Για ποιο λόγο δεν πληρώνονται οι τρέχουσες οφειλές?
2: Γιατί.
1: Άσετα τι χρωστούσαμε παλιά.
2: Γιατί τα τιμολο... Γιατί καταρχήν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλούς δήμους μέσα από τη ΔΕΙΑ. Δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με την εισπραξιμότητα. Εγώ, ας πούμε, θα αναφέρω ότι όταν ήμουν δήμαρχος στο Δήμο Πέλλας και φτιάξαμε τη ΔΕΙΑ, είναι ίσως η μοναδική ΔΕΙΑ στην Ελλάδα που ήρθε εδώ χωρίς χρέη και με ταμείο στην τσέπη. Αλλά είχαμε κυνηγήσει να εισπράξουμε τα χρήματα από αυτούς που μπορούσαν. Είχαμε κάνει και ένα κοινωνικό τιμολόγιο, είχαμε δημιουργήσει και όλα αυτά, γιατί υπάρχουν και αδύναμοι άνθρωποι που δεν μπορούν έτσι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά αν υπήρχε κάποιος ο οποίος αντικειμενικά δεν μπορούσε, με αποδεδειγμένα, προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, να τον απαλλάσσουμε κλπ. Είχαμε όμως μια εισπραξιμότητα που περνούσε περίπου το 90%. Αυτό όμως θέλει κυνηγητό και δουλειά. Πάρα πολλοί δήμοι, και δεν θα αναφέρω τώρα συγκεκριμένους δήμους, ξέρω όμως, με αυτό το κομμάτι κάναν πολιτική.
0: Απόστολε, λίγο να σε διακόψω. Σήμερα που μιλάμε στο Δήμο Πέλλας, αφού μιλάμε για το Δήμο Πέλλας που διετέλεσες στον πρώην Δήμο Πέλλας και δήμαρχος, υπάρχουν περιοχές, χωριά που δεν είναι συνδεμένες ή δεν πληρώνουν ακόμη τιμολόγιο?
2: Δεν πληρώνω μερολόγια. Η Αραβισσός έχει ένα ειδικό καθεστώς γιατί επικαλεί την Ελλάδα, αλλά στην Αραβισσό υπάρχει και το κόστος του δικτύου. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές, οι οποίες είναι με ένα νούμερο πάγιο. Δεν είναι έτσι όμως. Το νερό είναι ένα αγαθό που το έχουμε εμείς, και αυτή είναι η άποψη δική μου, το έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά οφείλουμε να το πάμε και στις επόμενες γενιές. Δεν είναι κάτι που μας ανήκει. Έτσι. Άρα το νερό πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Και πιο σωστή διαχείριση του νερού είναι με μετρητές, οι οποίοι να μετράνε τις ποσότητες που καταναλώνεις και να πληρώνεις το αντίστοιχο. Γιατί αυτή τη στιγμή το νερό είναι αγαθό. Δεν είναι, και το επόμενα χρόνια θα έχουμε πολλά προβλήματα με το νερό, αν δεν προσέξουμε. Και ο καθένας σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο δήμων.
0: Όχι, θα πούμε το νερό νεράκι, θα δούμε κάτι ανάλογο με την ενέργεια.
1: Ενδεχομένως, αν δυτικοποιηθούν τελικά και αν φτάσουμε εκεί που λένε κάποιοι ότι μπορεί να φτάσουμε, γιατί ίσως το κράτος δεν είναι καλός επιχειρηματίας και θα πρέπει να αναλάβουν οι ιδιώτες και την ίσπραξη και την τιμολόγηση των νερών. Το οποίο καλό δεν είναι, φαντάζομαι, δεν είναι να το αμφισβητεί κάποιος αυτό. Αν το νερό δεν είναι εμπόρευμα για να πεις ότι το κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί εμπορικά αυτό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: Θα τα δούμε που θα πάει. Είναι ναι. εκεί, δεν...
1: Αν γίνει αυτό το πράγμα το οποίο ακούμε ότι θα γίνει, τα πράγματα θα είναι χειρότερα κατά τη γνώμη. Η ώρα όντως πέρασε.
0: Πέρασε και.
1: 11 παρά 2 πρώτα λεπτά.
0: Από εβδομάδα που θα είναι 2 ώρα, Θοδωρή, δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
1: Θα κουραζόμαστε από τις 11 μέχρι τις 12. Τώρα κουραζόμαστε από τις 10 μέχρι τις 11.
2: Το μεγαλώστε δηλαδή.
0: Ναι, ένα,
1: θα
0: δύο...
1: το διευρύνουμε λίγο.
0: Τώρα που σε
1: έχουμε χωράνε.
0: Και έμεσα συνεργάτη Απόστολε, πρέπει να το κάνουμε 2 ώρα. Δεν γίνεται.
1: Θα γίνει ο μπουμπούκος μας. Λοιπόν. Να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες
0: από τους 103,2 τον Μπέλα FM.
1: 103,3. Μας κάνει ο άλλος σαμποτάζ.
2: Έκανε ψαλίδι.
0: Όχι, έκανα τεστ να δω ο Θόδωρος.
1: Άσε τα τεστ. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που κάνατε υπομονή μαζί μας και σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 10. Μέχρι και τις 12 θα το τραβήξουμε από εδώ και πέρα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά να περάσετε.
1: Καλά να είστε. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Bella FM. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι 2 αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κέκροπος. Εκεί, η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιο ταχύ να πέσει σε κολόνα. Ένας από τους αναβάτες δεύτερης μοτοσυκλέτας φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά και τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδος και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρομένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον Ισότοπο Άξιος, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε 2 φορές χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρόντρινε να διατάξει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο και 9 όροφοι πολυκατοικία τελήφθηκε στις φυλλογές μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομακτικές επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, ακούτε Sky, 11η Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Βαριά ημερομηνία.
0: Ημέρα, πριν ακριβώς 25 χρόνια, είχαμε το κολοσιαίο τρομοκρατικό χτύπημα που άλλαξε τον κόσμο. Και άλλαξε τον κόσμο, άλλαξε τη συμπεριφορά των ανθρώπων, έφερε πολέμους, έφερε αλλαγές στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα ως πολίτες, έβαλε τέλος στις αθωότητές μας, άλλαξε τον κόσμο των μετακινήσεων, των αεροπορικών μετακινήσεων. Βέβαια, είναι ένας κόσμος που μέσα σε λίγα λεπτά κατάλαβε, συνειδητοποίησε ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Ας είναι αυτή η μέρα, η μέρα μνήμης, να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχα γεγονότα. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους, είτε ήταν που βρίσκονταν στις δουλειές τους, είτε ήταν πλούσιοι, είτε ήταν φτωχοί, είτε ήταν εργάτες, είτε ήταν εισοδηματίες, είχαν την ίδια τύχη από, δεν θα τους έλεγα παρανοϊκούς, από τρομοκράτες.
1: Ακραίοι, φανατικοί. Τρομοκράτες, εντάξει. Ουσιαστικά ήταν πολεμική επιχείρηση.
0: Πολεμική επιχείρηση.
1: Ένα είδος τρομοκρατικής πολεμικής επιχείρησης. Δεν το περιμέναν, ευνηδιάστηκαν, ή και αν το περιμέναν είχαν υποτιμήσει τους κινδύνους. 3.000 συνάνθρωποι μας σκοτώθηκαν με το χειρότερο τρόπο και μάλιστα μερικοί με πολύ τραγικό, θα θυμάστε τις εικόνες, να μην τις θυμίσω. Είναι μια βαριά κατάσταση. Πράγματι, πιστεύω ότι είναι από τα γεγονότα που σημαδέψαν καθοριστικά τον κόσμο μας και μπήκαμε με το χειρότερο τρόπο στο νέο αιώνα, κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε και άλλες συνέχειες βέβαια και νομίζω ότι με άλλες αναλογίες, αλλά τέλος πάντων η άγρια πολεμική επίθεση του νεοτσάρου Πούτιν στην Ουκρανία είναι το δεύτερο μεγάλο γεγονός που άλλαξε και την Ευρώπη και τον κόσμο, και πάμε παρακάτω, μην το συνεχίσω. Απλά θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτή την ημέρα πρέπει να τη θυμίζουμε γενικώς, γιατί λίγα χρόνια πιο πριν, αρκετά χρόνια πιο πριν, σε μια άλλη χώρα της Νότιας Αμερικής, στη Χιλή, έγινε ένα πολύ αιματοβαβαίνο πραξικόπημα από τον φοβερό μετέπειτα δικτάτορα Πινοσέτ, που μέχρι τότε ήταν ο αρχηγός του στρατού που τον είχε διορίσει ο τότε πρόεδρος, ο Αλιέντε. Τον έχουν ακούσει κάποιοι ή θα έχουν διαβάσει πολλά. Ο οποίος, ενώ ήταν εκλεγμένος δημοκρατικά πρόεδρος, βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα ακραίο πραξικόπημα από όλη την ηγεσία του στρατεύματος, στην ουσία με επικεφαλή στον αρχηγό του στρατού, που έκανε επίθεση στο προεδρικό, πολύ νεκρή. Τελικά σκοτώθηκε και ο Αλιέντε, αν και οι τελευταίες μαρτυρίες λένε ότι προτού να τον συλλάβουν ή τον σκοτώσουν, αυτοκτόνησε με ένα γαλάζνικοφ. Και θα ήθελα επίσης να πάω λίγο στα δικά μας, επειδή τα κοίταγα λίγο πριν. Δεν ήμουν βέβαιος ότι ήταν χθες ή σήμερα, αλλά είναι σαν σήμερα. Εγώ θέλω να τον θυμίσω. Πέθανε πολλά χρόνια πριν, δεν περάζει, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, ένας από τους
0: προσωπικότητα της,
1: από τους διανοητές πρώτα απ' όλα της χώρας. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, τον βλέπουν μόνο ως αντίπαλο επειδή ήταν στη δεξιά κτλ. Αλλά όχι μόνο ήταν πολυγραφότατος και διανοητής, αλλά ήταν και ένας πραγματικός, τουλάχιστον για πολλά χρόνια και πολλές δεκαετίες, πραγματικός δημοκράτης, πέρα από τη σύγκρουση των δύο κόσμων και τα άλλα τεινά που αντιμετωπίσαμε, εμφύλιους και τα άλλα. Δεν θέλω να θυμίσω τις δύσκολες στιγμές, θέλω να θυμίσω τις καλύτερες. Και παρολίγων πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Αν δεν είχε μεσολαβήσει το τηλεφώνημα το περιβόητο του Αβέροφ, του Μακαρίτη. Λοιπόν, οκ.
0: Να πούμε ότι υπάρχει το αρχείο του, έχει

0: αξιοποιηθεί.
1: Και να διαβάσουν κανείς όπως είναι... θέλει κάποια από τα βιβλία του.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάντως μια προσωπικότητα της δεξιάς, θα έλεγα. Της, μεγάλη προσωπικότητα, η οποία όμως δεν έχει.
1: Η δεξιά, έχω ξαναπεί, είναι από τις δημοκρατικές δυνάμεις, πέραν είχε κάποιες ακραίες εκδοχές, όπως και πολλοί άλλοι στην αριστερά.
0: Δεν, το είπα, δεν το είπε επικριτικά. Ίσα-ίσα, τιμητικός είναι ο τίτλος του της δεξιάς. Δεν το λέω είναι για να ντρέπεται κανένας. Μια προσωπικότητα που πιστώνεται στην δεξιά, που δεν έχει. Δεν της έχει αποδοθεί αναγνώριση, η τιμή που θα έπρεπε να της έχει αποδοθεί. Αυτό ήθελα να πω, αλλά με πήρες από τα
1: μούτρα, επειδή
0: το χαρακτήρισα τον άνθρωπο
1: εδώ,
0: δεξιό.
1: Εδώ, αφού είμαστε και μαζί, και χώρια. Τώρα περίμενα να θυμίσω εγώ τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πες ότι είσαι λίγο έκπληκτος.
0: Είμαι έκπληκτος και μόλις είπα μια καλή κουβέντα για την πεφωτισμένη δεξιά, γιατί έχει και η δεξιά πεφωτισμένους.
1: Πεφωτισμένοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, να τους θυμόμαστε. Απλά να προσέχουμε, μην τυχόν μπερδεύονται καμιά φορά, γιατί.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ούτως ή άλλως πολλοί μπερδεύονται με κακές πράξεις. Όχι με ιδέες, είπαμε. Όχι με αξίες, όχι με προτάσεις, όχι με επιχειρήματα. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε μας στέλνετε τα μηνύματά σας καταρχάς. Πριν πεις κάτι άλλο, να συστηθούμε Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούδης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χώρια και σήμερα.
0: Στα ρύθμιση του ήχου, ακριβώς απέναντί μου είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Είναι και οι δύο μαζί. Έχουμε ειδική περιποίηση εμείς. Απέναντί μας επίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια και Πέτρος Μωραίτης μαζί με την κυρία Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174. Ενώ μπορείτε πλέον να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, όπως επιλέγετε οι περισσότεροι, στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 και με τον κλασικό τρόπο μέσω μηνύματος στο site skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω στην δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου». Ορίστε λοιπόν.
1: Απλά ήθελα να προσθέσω, επειδή συνήθως τα ξεχνάμε, παρότι τώρα πολλοί δεν θα τη θυμούνται. Από νωρίς το πρωί μάθαμε ή διαβάσαμε, τέλος πάντων όσοι ψάχνουν λίγο τα πράγματα, ότι πέθανε μια κεντρική πολιτικός της γειτονικής Ιταλίας, από τα πρόσωπα που έκανε την έκπληξη πολλές φορές με τις θέσεις της, τους αγώνες της για τα δικαιώματα. Έμα Μπονίνο λεγότανε, ήταν συνιδρύτρια του κόμματος των ριζοσπαστών που ήταν κατεξοχήν το κόμμα για τα δικαιώματα.
0: Να ρωτήσω, την η οποία και χρημάτισε. Άλλοι, μόνο εσύ
1: μπορούν να τη μάθουν. Εγώ τη θυμίζω γιατί πάλεψε με τον καρκίνο χρόνια.
0: Okay,
1: ήταν κομισάρια, ενώ για χρόνια επίτροπο. Εσύ σίγουρα τη θυμάσαι. Μην τη συνάντησε κιόλα σε καμία συνάντηση, γιατί ήταν για πολλά χρόνια κομισάρια τη Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης χρημάτισε και υπουργός, αλλά τέλος πάντων εγώ τη θυμίζω γιατί σαν γυναίκα, ως γυναίκα για να είμαι απόλυτα ακριβής, ήταν πάντα μαχητική για τις δημοκρατικές ιδέες, για την πρόοδο και ένα κεντρικό της σύνθημα από τη δεκαετία του 70 να πω, γιατί τα θυμάμαι λίγο ως μικρούληση τότε στην Ιταλία, έλεγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ήταν από τους πρωτοπόρους πέρα από τους άλλους αγώνες για τα δικαιώματα. Και νομίζω παραμένει επίκαιρο αυτό ως κατεύθυνση.
0: Της μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτοί που θέλουν πιο χαλαρή σχέση έναντι αυτών που θέλουν πιο στενή σχέση. Νομίζω κάπου εκεί πάει η Ευρώπη. Γιατί αν δούμε ότι σε 5-6 από τις χώρες. Η Βρετανία ή η Ιταλία με τη Μελώνη κυριαρχούν δυνάμεις, εντάξει η Μελώνη το γύρισε, αλλά σε άλλες χώρες που είναι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, που έχουν αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, κάποιες δυνάμεις από αυτές χρηματοδοτούνται και από τη Ρωσία, που εγώ το λέω ευθέως, προκειμένου να πλήξουν την ενότητα της Ευρώπης.
1: Ήδη γίνονται έρευνες στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία.
0: Ειδικά για το AFD υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες περί χρηματοδότησης από τους Ρώσους. Επίσης, και κάποιες άλλες δυνάμεις πέραν του Ατλαντικού, για παράδειγμα ο Έλον Μάσκ ευθέως λέει ότι θέλει να διαλύσει την Ευρώπη, ότι είναι μια πολύ κακή αν θες ένωση για τα συμφέροντα της Αμερικής και για τα δικά του συμφέροντα. Εγώ απλώς να πω ότι τους ανθρώπους που υποστηρίζει ο Έλον Μάσκ, αυτούς που τουλάχιστον δημοσίως φαίνεται ότι συμπίπτουν οι απόψεις τους, είναι άνθρωποι που κινούνται στα όρια του δημοκρατικού τόξου. Για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ξαναπεί, ο Έλον Μάσκ είχε κάνει μια δήλωση υπέρ του Κασιδιάρη, στη Γερμανία υπέρ του AFD και σε άλλες χώρες υπέρ προσωπικότητων που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης και κατά την άποψή μου και την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Εγώ περιμένω να υπερθεματίσεις αυτά που είπαμε χθες για τον Τραμπ, που υποσχέθηκε ότι θα δώσει μπαξίση 5.000 δολάρια σε όποιον βοηθήσει να γίνουν στις εκλογές.
0: Δεν το είχα κάνει νωρίτερα. Εγώ να πάω να προλάβω να ψηφίσω στην Αμερική να πάρω το 5.000.
1: Πάντως δεν σε βλέπω να ψηφίζεις Τραμπ τώρα, αν σε βλέπω καλά.
0: Δεν είπε τι θα ψηφίσεις.
1: Σωστό.
0: Είπε...
1: Εσύ για τα 5.000 δολάρια πας. Εντάξει.
0: Εμένα μου είπε ότι αν βγει ο Τραμπ και στα δύο σώματα, πράγμα σε παρένθεση που δεν έχει γίνει ποτέ στην Αμερική εν ενεργεία πρόεδρο στις ενδιάμεσες εκλογές, πλην μια περιπτώσεως του Κλίντον σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν λοιπόν γίνει αυτό, θα πάρουμε 5.000. Αν δεν γίνει αυτό, δεν είπε ο Τραμπ, τι θα γίνει.
1: Θα επανέλθω πάντως εγώ, το είπα και χτες, θα το πω και σήμερα και θα επιμείνω, επειδή θεωρώ πρωτοφανές εκλεγμένος δημοκρατικά πρόεδρος μεγάλης χώρας δημοκρατικής με παράδοση, με θεσμικά αντίβαρα που λέ, να κάνει τέτοια δήλωση και να μην έχει έρθει το πάνω κάτω, όχι μόνο στην Αμερική αλλά παντού. Και βλέπω και σε ευρωπαϊκά μίντια, μην πω και σε μερικά ελληνικά, δεν θέλω τώρα να αρχίσω τις κριτικές, που ασχολούνται μόνο αν είναι πολλά, αν είναι λίγα. Δεν βλέπω να λέει κανείς ότι αυτό είναι απαράδεκτο δημοκρατικά, πολιτιακά, συνταγματικά, ηθικά. Αν μιλάμε τώρα ότι πρέπει να στεριώνουν οι δημοκρατίες και να βελτιώνται, το πάμε χειρότερα. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε τους σύγχρονους σκλάβους των δημοκρατιών, ανάλογα με τον Μπαξίση, του Στούμπου, του Μουρούτη, αν έχουν, που δεν έχουν τώρα οι δυο μας, μην μπερδευόμαστε. Ανάλογα θα ψηφίζουν. Και αυτό γιατί, αφού το κάνει ο Τραμπ, θυμίζω 2 χρόνια πριν το είχε κάνει ο Μάσκ. Και αντιμετώπισε σε 2 πολιτείες κατάσταση, την οποία τη θάψανε μετά, ενώ νομική υπόθεση, δικαστική. Τώρα από ό,τι βλέπω, ουδής αντιδρακιάκο, εκπλήσωμαι ακόμα και στη δημόσια ραδιοτηλεόραση σχόλια που λένε «Α, τέλος πάντων να δούμε το έτσι και τι είναι αυτά και μήπως είναι και νόμιμο». Εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Για φανταστείτε τώρα στην Ελλάδα μεθαύριο που έχουμε και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο να βγει ο πρωθυπουργός της χώρας και να πει «Ξέρετε, άμα με ψηφίσετε, θα πάρετε όλοι οι πολίτες».
0: Όχι, όχι, δεν λέει «αν με ψηφίσετε». Λέει «εάν».
1: Άρα πάρουμε την πλειοψηφία. Εντάξει,
0: έχω πάρει την πλειοψηφία, ναι. Μεταξύ μας έχουν γίνει.
1: Μην δώσουμε την έμφαση όμως, επειδή πολλοί πάνε να το πούνε ως εξής. Το λέω και είδα και δυστυχώς και Ευρωπαίους αναλυτές. Τι λένε, ότι μα μήπως έχει και δικαίωμα, αφού άλλος το ίδιο το βάφτισε, ας το πούμε, επιχορήγηση, επίδομα. Ναι, ναι. Μα τι είναι αυτά τώρα, το πώς το βαφτίζει είναι το θέμα. Ή θα φτάσουμε στη ζούγκλα εντελώς μια σύγχρονη, μην πω κιόλα, μαζί με την. Πώς να το πω, AI κατάσταση και τα λοιπά. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε σε ημιτασιόν δημοκρατίες που έχουν ήδη προβλήματα, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ενώ οι δημοκρατίες είναι ακέραιες και είναι αυθεντικές και λοιπά.
1: Δεν είναι, αλλά εντάξει.
0: Άψογα, μετά
1: είναι και... άλλο πράγμα να βγαίνεις εσύ ως σχολιαστής, λέω έστω και ως σχολιαστής, ή εγώ, και να πούμε καλά έκανε ο Τραμπ. Δικαιούσε ως άποψη. Ως άποψη εγώ λέω, αλλά μετά να έχεις αντίλογο.
0: Ασφαλώς.
1: Να συνεννοηθούμε. Ασφαλώς. Μα δεν βλέπω να γίνονται συζητήσεις και δεν βλέπω και τους Αμερικάνους να φωνάζουν πολύ.
0: Ο Τραμπ έκανε αυτό που κάνουν όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες στον κόσμο. Έκανε το εξής. Πρώτον, τα έβαλε με τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο λεκτικά και πολιτικά και συνεχίζει, αλλά και με μέτρα, με απολύσεις στο προσωπικό που δεν του άρεσε, με πρόστιμα, αγωγές τεράστιες στα μέσα που του ασκούσαν κριτική, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα στις μετέπειτα πολιτικές του. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Μου λες είναι πρωτοφανή. Αυτό είναι πρωτοφανές. Εδώ ξεπεράσαμε το γεγονός ότι δεν παρέδωσε την εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο προκειμένου να καταλάβει το Καπιτόλιο. Αυτά τα πράγματα, αν γίνονταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα μιλούσαμε για δικτατορίες, θα μιλούσαμε για απόπειρα πραξικοπήματος, κατάλυση του συντάγματος. Στην Αμερική ήταν απλώς μια συνηθισμένη ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τους ανθρώπους του να σκοτώσουν ακόμα και αστυνομικούς προκειμένου να καταλάβουν τα εντός εισαγωγικών ανάκτορα της εξουσίας.
1: Και σκοτώθηκαν άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα και διαδηλωτές.
0: Όταν ξαναήρθε στην εξουσία, δηλαδή η Δημοκρατική Αμερική έδωσε ακόμα και σε αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να κερδίσει και δεύτερη θητεία. Όταν ήρθε στην εξουσία, έδωσε χάρη σε όλους αυτούς που κατέλυσαν το πολίτευμα, επιχείρησαν να καταλύσουν το πολίτευμα της ίδιας του της πατρίδας. Άρα δεν είναι τίποτα πρωτοφανές, Δημήτρη. Πρωτοφανή είναι όλα όσα ζούμε σήμερα, για παράδειγμα στην Αμερική. Έγινε εισβολή σε ένα ξένο κράτος χωρίς καμία έγκριση ή συζήτηση από το Καπιτόλιο. Έγινε πόλεμος, έγινε εισβολή στην Βενεζουέλα, άσχετα αν απήχθη ένας δικτάτορας, ένας στιγνός δικτάτορας όπως είναι ο Μαδούρο, και άσχετα με οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονταν χωρίς κανένα αντίβαρο θεσμικό στην Αμερική, χωρίς το Κογκρέσο, η γερουσία να δώσει την άδεια όπως ορίζει το Αμερικανικό Σύνταγμα. Πρωτοφανή πράγματα λοιπόν.
1: Πρωτοφανή,
0: να τα ζούμε.
1: Να τα προσέξουμε πάντως, και εδώ, όσο και να καθυστερεί η Ευρώπη, πάντως θέλω να πω τώρα, κάνω μια παρασπονδία. Επειδή δεν έχω πολλές φορές την ευκαιρία να βλέπω συζητήσεις στην τηλεόραση, αλλά προσπαθώ. Χθες το βράδυ, μια ωραία συζήτηση που ήσουν και εσύ εκεί. Ήταν ένας από τους καλεσμένους μας πολλές φορές. Τον φέρουμε εδώ και καλά κάναμε, ο κύριος Κούρκουλας.
0: Ήταν εξαιρετική
1: η εξαιρετική αναλύτρια, η κυρία Ινώ Αφεντούλη κλπ. Δεν θέλω να ξεχάσω. Αλλά λέω, νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις ξεχωρίζουν. Και δεν είμαι εύκολος άνθρωπος, ούτε επειδή ήσουν εσύ εκεί το λέω, επειδή ξέρεις ποιος είσαι, δεν χρειάζεται να λέω εγώ.
0: Εντάξει, υπάρχει
1: νομίζω ότι όταν τέτοιες συζητήσεις γίνονται σε κανάλια στη χώρα μας, βοηθάνε έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει, να καταλάβει και να ακούσει επιχειρήματα επί της ουσίας και της προοπτικής.
0: Θα σου πω, εμένα η συζήτηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε κάθε σπίτι ανθρώπων που προφανώς νοιάζονται για το τι ξημερώνει σε αυτόν τον τόπο και στον πλανήτη, είναι το εξής. Ότι βλέπουμε παντού στον κόσμο να αναδύονται, να αναδεικνύονται ακραίες δυνάμεις. Οι ακραίες δυνάμεις, δεν μιλάμε για δυνάμεις οι οποίες έχουν εθνικιστικά ή εθνικά χαρακτηριστικά μόνο. Μιλάμε για δυνάμεις που έχουν ρατσιστικά χαρακτηριστικά έναντι των ίδιων των.
1: Νεοφασιστικές, νεοναζιστικές κλπ. Εκδοχές.
0: Και υπάρχει λοιπόν η άποψη κάποιων επιστημόνων που λένε πώς η Ιταλία απορρόφησε την Μελώνη και την γλύκανε και η Μελώνη από μία παλαιά οπαδός του νεοφασιστικού κόμματος στα νιάτα της έγινε μία συστημική πολιτικός πλέον στην Ιταλία. Έτσι πιστεύουμε, λένε, ότι θα γίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Δεν είναι τίποτα ίδιο.
0: Και έφερα εγώ το επιχείρημα και νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι, ότι το 33 στη Γερμανία, έτσι λέγαν και για το Χίτλερ, ότι εντάξει θα είναι λίγο ακραίος, αλλά θα τον μαζέψουν, θα τον συγκρατήσουν οι συντηρητικοί που έχουν δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι και ξημέρωσε μία μέρα που ο κόσμος μπήκε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, αιματοκυλίστηκε, άλλαξε ο πλανήτης μας και μείναμε πίσω και η ανθρωπότητα ως ανθρωπότητα, αλλά και γίναμε χειρότεροι άνθρωποι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έκανε τα ένστικτα των ανθρώπων
1: να κυριαρχούν έναντι της.
0: Ακριβώς. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και να σκεφτόμαστε δύο φορές τα πράγματα.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε, νομίζω ότι το προσπαθούμε, μπορούμε να ακούμε και τις κριτικές, δεχόμαστε κάθε κριτική. Ανοιχτές είναι οι γραμμές μας και οι προσπάθειές μας, αλλά λέω το εξής. Επειδή θέλω να πάω τώρα από αυτά τα μεγαλύτερα και στα δικά μας μεγάλα. Εμένα ως πολίτη πρώτα απ' όλα, και θα το πω με το όνομά της, με ενόχλησε το ότι ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η πολιτικο-επικοινωνιακή και άλλα τεινά διαδικασία της εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, εκκρεμεί αυτή την ώρα, ενώ η ομιλία. Αν δεν κάνω λάθος είναι σήμερα της κυρίας Δούρου και η συνέντευξή της μαζί με τον κύριο Παπά από αυτή τη μικρή δύναμη που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως παραμένει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα μέχρι νεοτέρας, και ότι αύριο, συγγνώμη, ναι, Παρασκευή σήμερα, αύριο είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Αύριο είναι η θεσμικά ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και την Κυριακή η συνέντευξή του. Τι λέω τώρα, μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε μια γνωστή δημοσκοπική εταιρεία, δεν μπαίνω στα ευρήματά της, και έβγαλε μια δημοσκόπηση χτες. Προχτές, πότε ακριβώς, νομίζω χτες, η οποία νομίζω είναι βεβαιασμένη ως αποτύπωση.
0: Αυτό είναι κριτική του Πασόκ.
1: Όχι, δεν με νοιάζει τι είπε το Πασόκ. Το είδα τι είπε το Πασόκ.
0: Εγώ θα σου πω, έχεις ένα
1: δεν με νοιάζει η συμπτώση σε μένα,
0: όπου και αν είναι. Είναι αποτύπωση του Πρωθυπουργού. Είναι αποτύπωση αν ο Πρωθυπουργός και η παρουσία του ουσιαστικά άλλαξε
1: αν
0: τα
1: δεδομένα. Αν ήταν μόνο αυτά τα ερωτήματα, εγώ θα ήμουν μαζί σου.
0: Υπήρχε ένα ερώτημα.
1: Δικαιούται και μια δημοσκοπική εταιρεία να ρωτήσει επιμέρους ζητήματα. Και αυτό ακόμα. Αλλά τώρα να έχει και τη δημοσκόπηση τι θα ψηφίζεται μετά από αυτά. Εδώ εκεί μιλάω, γι' αυτό μιλάω.
0: Όχι, εγώ μιλάω για το εξής, ότι έχεις δίκιο. Θα σου δώσω δίκιο σε κάτι.
1: Λίγο,
0: ότι
1: λίγο.
0: Υπήρχε μια ερώτηση που συνέκρινε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς που δεν είχαν την ίδια αφετηρία. Δηλαδή, το λέω. Όμως, να πω ότι για την αλήθεια, ότι ο κύριος Τσίπρας προκατέλαβε τον κύριο Μητσοτάκη και πήγε νωρίτερα.
1: Άλλο αυτό.
0: Άρα, μετριέται ο κύριος Τσίπρας. Τον κύριο Ανδρουλάκη, πράγματι αυτή η εταιρεία τον αδίκησε. Okay. Γιατί δεν είχε δυνατότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του. Εν πάση περιπτώσει όμως.
1: Ας προσπαθούμε όλοι από την πλευρά του ο καθένας και οι δημοσκοπικές εταιρείες, όσο παραπάνω προσέχει κανείς να είναι, όπως λέμε, πιο αξιόπιστος. Εγώ δεν αμφισβητώ. Έκανε μια προσπάθεια, έκανε μια μέτρηση. Οκ. Αλλά γιατί δεν θα ήταν προτιμότερο? Θα μου πεις, υπάρχει και εμπορικός ανταγωνισμός και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν είναι όλα εμπόριο, για να συνεννοηθούμε.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν είναι, και από πολύ περισσότερο τα ευαίσθητα ζητήματα δημοκρατίας, πλουραλισμού και διαφάνειας. Και καταλαβαίνω και τη λογική της εξουσίας. Τι καταλαβαίνω.
0: Εγώ απλώς θα πω το εξής. Ότι κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα να δημοσιοποιήσει έρευνα σε οποιοδήποτε χρόνο εκείνη επιλέξει, αρκεί να τηρούνται προφανώς τα όρια και τα πρότυπα που βάζουν οι ελεγκτικές των δημοσκοπήσεων. Στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση θα μπορούσε να κάνει ακόμα και αυτή την σύγκριση μεταξύ των ομιλιών των τριών πολιτικών αρχηγών, αρκεί να μην τη δημοσιοποιούσε. Δηλαδή είναι μια κάρτα που θα είχε για δικό της, λόγο, δεν θα έπρεπε να, να δείξει προς τα έξω μια κάρτα που λέει ποιο ομιλία σας άρεσε περισσότερο, γιατί είναι διαφορετικό το περιεχόμενο. Okay,
1: θα έχουμε χρόνο εμείς να κάνουμε και συγκρίσεις.
0: Η εταιρεία διευκρίνησε ότι μέτρησε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στα Χανιά, στο Ηράκλειο, συγγνώμη, και όχι την ομιλία στην Διεθνή Έκθεση.
1: Okay, εντάξει,
0: πάμε όλα σε ειδήσεις.
1: Ένα πω και να το πω μαζί.
0: Δεν μας αφήνει η κυρία Σταματίου να πάμε σε ειδήσεις.
1: Αυτά μου κάνει. Εντάξει.
0: Θα το πεις αμέσως μετά. Να πούμε ότι σήμερα, επειδή είναι και Παρασκευή, θα εξετάσουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτά που έρχονται στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, στον κόσμο και στο περιβάλλον, το Ελνίνιο. Τι ακριβώς είναι και τι επιπτώσεις θα φέρει. Περιμένουμε το μεγαλύτερο Ελνίνιο στην ιστορία της γης. Θα το εξετάσουμε το Θεοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο και συγγραφέα, αρθρογράφο της Καθημερινής και συγγραφέα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
5: Να δω

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Θα συγκροτηθεί επιτροπή από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς δουλεύουν κέντρα, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα από τα 240 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και την υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Συνελήφθη στη Δράμα 59χρονος κατηγορούμενος για δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα σε πυμνιοστάσιο στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια. Να πούμε
1: κάνουμε
0: μια
1: και
0: είδηση.
1: Χωροδιακά τώρα τελευταία, εντάξει.
0: Έτσι, ωραία είναι. Δεύτερη φωνή κάνουμε.
1: Θα ανέβουμε. Εντάξει.
0: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε.
1: Πρέπει να φτιάξουμε και ένα μουσικό κομμάτι. Είναι εύκολο
0: θα
1: τώρα.
0: Θα το φτιάξουμε. Κάτσε να πω την είδηση της στιγμής. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία και η νεκροτομία στον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα υπάρξουν δηλώσεις άμεσα. Φαίνεται ότι αυτά τα παραϊατρία, να τα πούμε. Οι χώροι.
1: Τώρα που... με κολλάζει, αλλά δεν θα σχολιάσω προ το πρόνο, θα επανέλθουμε.
0: Άστο καλύτερα.
1: Αν έχουμε τρόπο πάντως να μας βοηθήσει εδώ η συνονόματικά εκλεκτή συνεργάτρια, το τραγούδι αυτό του Μαζονάκη που λέει Είμαι μόνος μου και τα όνειρά μου, πώς το έλεγε, δεν το θυμάμαι τώρα. Φοβερό κομμάτι. Εντάξει,
0: θα το παίξουμε κάποια στιγμή.
1: Και ήθελα να προσθέσω κάτι τώρα, επειδή όλο λέμε για όλους, είπαμε και για το Σακελαρίδη, είχαμε χθες τον κύριο Τσακαλώτο. Παρακολούθησα χθες και την βαρισίμαντη ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Προσπάθησε ο κύριος Κουτσούμπας πραγματικά
0: νομίζω
1: να δείξει ότι
0: μόνο
1: έχει...
0: εσύ ούτε ο κύριος Κουτσούμπας δεν την παρακολούθησε έτσι όπως πήρα χαμπάρι. Μόνο εσύ πρέπει να την παρακολούθησε και καλά έκανες.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι παρακολούθησαν πολύ, δεν πιστεύω ότι θα ασχοληθούν πολύ, αλλά εγώ θέλω να το πω για τους ακροατές μας, γιατί πιστεύω ότι ο τρόπος που μίλησε και έβαλε μια σε αισθήματα, παρότι προσπαθεί να εξομοιώσει όλους τους υπόλοιπους άλλη μια φορά, εντάξει, το είχε από παλιά αυτό λίγο το κουκουέ, έως πολύ. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι προσπάθησε να δώσει μια άποψη πιο συμμαζεμένη, πιο ρεαλιστική, να το πω έτσι, στα ζητήματα τα εργασιακά και τα κοινωνικά. Βέβαια, ήταν σαφές ότι έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε καμία συνδιαλλαγή, καμία μετάλλαξη. Άρα, άλλη μια φορά, ένα πολιτικό δυναμικό, το λέω εντάξει, από δικαίωμά τους είναι, αυτή είναι η ηγεσία του ΚΚΕ, λέει ότι εμείς προσπαθούμε για μια συνολική, ολική ανατροπή, όπως λένε χαρακτηριστικά, άρα δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε όποιες διεργασίες, ενδεχόμενες συμπράξεις κλπ. Αυτό νομίζω ότι εντάξει, περίπου αναμενόμενο ήταν, απλά λέω ότι το 2026 ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας που πιστεύουν στο ΚΚΕ ή τρέχουν γι' αυτό, να μην καταλαβαίνουν ότι έχει σημασία να υπάρχουν μεγαλύτερες σε κάποια ζητήματα, έστω σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες συνθέσεων πολιτικών. Οφείλω να πω ότι με ξενίζει.
0: Για το επόμενο ζήτημα που θα συζητήσουμε και σας προαναγγείλαμε πριν τις ειδήσεις, χρειάζονται προφανώς και πολιτικές συνθέσεις και συνενέσεις, κυρίως υπερεθνικές συνεννοήσεις, προκειμένου αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί και να μην έχουμε ζητήματα όχι μόνο στο κλίμα και στο περιβάλλον, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο της Καθημερινής και συγγραφέα σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που ασχολείται με τα ζητήματα περιβάλλοντος και θα θέλαμε να συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο El Niño, όπως ονομάζεται. Είναι η συζήτηση στις μέρες μας πολύ περιορισμένη και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει και την καθημερινότητά μας. Καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημερίζουμε. Για να το κάνω λίγο πικάντικο και νομίζω ότι θα συντελέσεις να είμαστε και λίγο πικάντικοι, αγαπητέ Θοδωρή, λέω το εξής: εκτός από τον Νίνο έχουμε και τη Λανίνια. Οπότε να μας τα εξηγήσεις και τα δύο, γιατί με ρωτάνε
2: είναι,
1: πολύ.
2: Ναι, το ανάποδο φαινόμενο. Είναι το El Niño που το συζητάμε κάθε 2-3 χρόνια περίπου. Συμβαίνει μία ανομαλία στην θερμοκρασία των νερών κάπου στο νότιο Ειρηνικό, έξω από τις ακτές της Χιλής, σε μία τεράστια έκταση. Αυτή η ανομαλία, η αύξηση, αυξομοίωση της θερμοκρασίας της επιφανειακής των νερών στον ωκεανό έχει τρομακτικές συνέπειες στο κλίμα ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό είναι ένα περιοδικό φαινόμενο. Αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια, εμφανίζεται το επωνομαζόμενο El Niño, ξαφνικά ζεσταίνονται τα νερά και αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνονται αέριες μάζες σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Αλλάζει το μοντέλο των βροχοπτώσεων στην Ινδία, αλλάζει η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Ένα πολύπλοκο φαινόμενο.
0: Το
2: ένα
0: συζητάμε σήμερα.
2: Αναμενόμενο φαινόμενο.
0: Το συζητάμε σήμερα γιατί περιμένουμε το μεγαλύτερο, το πιο ισχυρό El Niño που θα έχει προκληθεί μέχρι σήμερα.
2: Το πιο έντονο που έχει μετρηθεί μέχρι τώρα. Υπολογίζουν ότι θα έχει συνέπειες οι οποίες θα καλύψουν και σχεδόν όλο το 27, τόσο περίπου κρατάει από 6 μήνες μέχρι 1,5 χρόνο. Αυτό σημαίνει χειμώνες και θερμοί σε κάποια σημεία του πλανήτη, περισσότερες βροχοπτώσεις σε άλλα σημεία του πλανήτη, θερμότερη ατμόσφαιρα. Όταν έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία ατμόσφαιρα, ο αέρας κρατάει περισσότερους υδρατμούς. Γι' αυτό βλέπουμε και πιο έντονες βροχοπτώσεις όταν έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας.
0: Άρα πλημμύρες, άρα καταστροφές καλλιεργιών.
2: Και καταστροφές το καλοκαίρι.
0: Και καταστροφές το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ας πούμε, δεν φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα η Ευρώπη ή η Ελλάδα, όμως όλα αυτά που ανέφερες, δηλαδή η μεγαλύτερη θερμοκρασία και οι πιο ξηροί χειμώνες, θα προκαλέσουν, για παράδειγμα, του χρόνου μεγαλύτερες πιθανότητες για πυρκαγιές στην Ελλάδα. Το πιο απλό. Επίσης, να πούμε ότι το 15-16 σε ένα αντίστοιχο Ελνίνιο μειώθηκε 50% η παραγωγή του καλαμποκιού στην Νότια Αφρική, ουσιαστικά πολλαπλά πλασιάζοντας την τιμή αυτού του προϊόντας, μεταξύ των οποίων και άλλα προϊόντα πολλαπλασιάστηκε η τιμή. Φαίνεται ότι το Ελνίνιο αυτό θα προκαλέσει πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή πολλών προϊόντων, ανάμεσά τους και ο καφές.
2: Και μπορεί να έχουμε υπάρχει προβλήματα και στην επάρκεια. Έτσι, μπορεί να έχουμε στατιστική κρίση. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόσμο του κινδύνου από τώρα. Και εξηγούν ότι οι συνέπειες αυτές, επειδή το φαινόμενο αυτό θα είναι έντονο, παρεπιπτόντως να υπενθυμίσουμε, γιατί πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά. Το Ελνίνιο δεν το προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει από πάντα, θα συνεχίσει να συμβαίνει. Απλά η κλιματική αλλαγή κάνει τις συνέπειες του πιο έντονες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή, το Ελνίνιο που ζούμε αυτή τη στιγμή και θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες, θα ήταν ένα έντονο φαινόμενο, θα βλέπαμε ασυνήθιστα ψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν θα ξεφεύγαμε τόσο πολύ όσο θα ξεφύγουμε τώρα. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να αντεπεξέλθουμε λίγο στις ανάγκες που θα προκύψουν. Και τι σημαίνει προετοιμασία? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι στρατηγικές προσαρμογής στις αυξημένες θερμοκρασίες, στις πλημμύρες, στον πλημμυρικό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των καυσώνων, στις υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες από τους καύσωνες, όλα αυτά πρέπει να τα σχεδιάσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται.
0: Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε.
2: Και βέβαια, όλο αυτό εντάσσεται στο γενικό. Όχι.
0: Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε.
2: Ήθελα να πω. Αν μπορούσαμε, θα το είχαμε κάνει.
0: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, Θοδωρή. Μπορούμε να το σχεδιάσουμε όταν, για παράδειγμα, η Αμερική αποσύρεται από την Συμφωνία για το Κλίμα, άρα οι χρηματοδοτήσεις για αντίστοιχες έρευνες και για δράσεις είναι πολύ μικρότερες και η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών είναι πολύ δυσκολότερη?
2: Είναι δύο πράγματα αυτά. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έχει δύο σκέλη. Τον μετριασμό, το δηλαδή πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ώστε να έχουμε μικρότερο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, και το πρόβλημα της προσαρμογής. Η κλιματική αλλαγή που έχει συντελεστεί ήδη, τα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν ήδη ανέβει στην ατμόσφαιρα, θα έχουν συνέπειες για δεκαετίες. Θα έχουμε μεγαλύτερους καύσωνες αύξησης θερμοκρασίας για πολλές δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές προσαρμογής στις αναπόφευκτες συνέπειες του φαινομένου. Είναι δύο πράγματα, λοιπόν. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη Συνθήκη των Παρισίων, το ότι υπογράφουμε συμφωνίες για να σκάψουμε το Αιγαίο για να βγάλουμε φυσικό αέριο, το ότι η ανθρωπότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό συνεχίζει να εκπέμπει πολλά αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, έχουν να κάνουν με το θέμα, με το πρόβλημα του μετριασμού. Δεν αντεποκρινόμαστε καλά στο πρόβλημα του μετριασμού. Στο πρόβλημα της προσαρμογής έχουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Στη Ελλάδα, ας πούμε, είναι πιο θωρακισμένη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τους πολύ έντονους καύσωνες. Έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης air condition, χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος για ψύξη. Αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταπόκριση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι πιο συχνά λόγω της κλιματικής κρίσης, ή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι πολύ πιο απαιτητικό θέμα στους ακραίους καύσωνες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με δεδομένο και του δημογραφικού και το ότι ο μέσος πληθυσμός, ο μέσος ενιαίας ηλικία αυξάνεται, ότι έχουμε όλο και περισσότερους ηλικιωμένους ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά είναι θέματα στρατηγικής, θέματα πολιτικής. Πιο βραχυπρόθεσμα μπορούμε να σχεδιάσουμε στρατηγική για να ανταπεξέλθουμε την επόμενη χρονιά τις συνέπειες του Ελνίνιο και στους καύσωνες και στις δασικές πυρκαγιές σχετικά με δομημένο και αναμενόμενο τρόπο. Δεν πρόκειται να λύσουμε την κλιματική κρίση και το πρόβλημα του μετριασμού το 2027. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε λιγότερες απώλειες το 2027 από ό,τι θα είχαμε από ένα τόσο σοβαρό Ελνίνιο αν δεν κάναμε τίποτα.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, στη σημερινή εποχή, το Ελνίνιο δεν είναι ένα απλό φαινόμενο περιβαλλοντικό, αλλά συνδυάζεται ουσιαστικά με τις γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις. Γιατί οι υψηλές τιμές της ενέργειας που ήδη υπάρχουν και στην διακίνηση των τροφίμων, αλλά και στο κόστος παραγωγής, μπορεί να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομία και να προκαλέσουν και αυξημένες πιέσεις δυτικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, αν το κόστος των τροφίμων και λόγω της μείωσης της παραγωγής και λόγω του κόστους της παραγωγής και του κόστους διακίνησης αυξηθεί, πέραν της ελλείψης, των ελλείψεων στην αγορά, μπορούν να συμπιέσουν, να πιέσουν κυβερνήσεις και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Άρα το Ελνίνιο, εκτός από ένα φυσικό φαινόμενο, μπορεί να γίνει και ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο.
2: Σωστά. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε, να θυμόμαστε στο θέμα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την ανταπόκριση των κοινωνιών στις ενεργειακές τους ανάγκες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Όχι μόνο τύχοι, δηλαδή δουλέψαμε και προς αυτή την κατεύθυνση, όλες οι κυβερνήσεις και η επιστήμη. Υπάρχει λύση, μια λύση, όχι μαγική, αλλά καλή λύση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος και του ενεργειακού κόστους, αρκετά όρημη. Η χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο για να ανταπεξέλθουμε και στις ανάγκες κλιματικής αλλαγής και να μετριάσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, αλλά και για την αυτονομία, την ενεργειακή αυτονομία πολλών χωρών, οι οποίες έχουν ήλιο, έχουν αέρα, δεν χρειάζεται να εισάγουν από τις πιο ευπαθείς, από τις πιο ευάλωτες, τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου ορυκτά καύσιμα. Η δικιά μας χώρα, ας πούμε, που έχει όλο αυτό τον ήλιο, που έχει τον αέρα, θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, ήδη εκμεταλλεύεται σε μεγάλο ποσοστό αυτό τον ενεργειακό πλούτο, επενδύοντας παράλληλα και σε αποθήκευση, σε μπαταρίες, όπως κάνει η Βουλγαρία, όπως κάνει η Κίνα, όπως κάνουν άλλες χώρες. Η Κίνα αυτή τη στιγμή επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο για να μειώσει, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αλλά και για να μην εξαρτάται από κανένα Ρωσία και από κανένα Ιράν για να εισάγει ορυκτά καύσιμα που δεν έχει. Έχει επενδύσει. Στην Κίνα επενδύουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο από ότι ο ολόκληρος υπόλοιπος πλανήτης μαζί. Την Ευρώπη και η Βουλγαρία επενδύει στις μπαταρίες. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία πρωτοπορούν σε θέματα ηλιακής ενέργειας κυρίως. Μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα με αυτό, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, για λόγους κόστους, αλλά και για γεωπολιτικούς. Είναι κάτι που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να κάναμε, ακόμα και αν δεν υπήρχε κλιματική κρίση.
1: Ωραία, μία γρήγορη ερώτηση, επειδή με ένας από τους ισχυρισμούς του Τραμπ και όσων είναι οπαδοί του, ακριβώς χρησιμοποιώντας το Ελνίνιο, επειδή ξέρουν ότι το Ελνίνιο έχει μια περιοδικότητα, ένα κύκλο επανεμφάνισης ανάλογα τα χρόνια που μας το ανέφερες ήδη, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάζουμε και να καυτηριάζουμε ότι άλλο το ένα φαινόμενο και άλλο το γενικότερο φαινόμενο που εξήγησες ήδη, που ο Τραμπ και οι οπαδοί του και πολλοί άλλοι δυστυχώς δεν παραδέχονται πόσο επηρεάζει την ατμόσφαιρα και τη συνέχεια της επιβίωσης όλων των ανθρώπων πάνω στη γη με βάση την κλιματική κρίση και αλλαγή. Σωστά.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, Θοδωρή.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτά έχουν λυθεί βέβαια εδώ και 100 χρόνια. Επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί και έχει διπλοτσεκαριστεί με 18.000 διαφορετικούς τρόπους ότι το μόνο αίτιο που εξηγεί την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σήμερα είναι η ανθρωπογενή δραστηριότητα. Όλα τα άλλα τα έχουν ψάξει, τα έχουν ξεψαχνίσει όλα. Το Ελνίνιο όντως επηρεάζει, αλλά επηρεάζει κάθε 2-3 χρόνια. Και μετά γίνεται Λανίνια και επηρεάζει ανάποδα και πρίχνει τη θερμοκρασία. Έχει μελετηθεί, το ξέρουμε εδώ και 100 χρόνια πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είναι εντελώς προβλέψιμο. Άλλες φορές είναι πιο έντονο, άλλες είναι λιγότερο έντονο. Δεν φταίει αυτό για τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη που παρατηρείται. Δεν φταίει ούτε αλλαγές στην ηλιακή ακτινοβολία. Η αλλαγή της κλίσης του άξονα του πλανήτη ή οτιδήποτε άλλη θεωρία έχει διατυπωθεί. Τα έχουν ψάξει, τα έχουν μελετήσει όλα αυτά. Φανταστείτε πόσο μεγάλο κίνητρο θα έχει ένας επιστήμονας είναι η ομάδα επιστημόνων να κάτσει και να βρει μια εναλλακτική εξήγηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Νόμπελ, θα φέρουν Νόμπελ φυσικής χημίας, οτιδήποτε. Δεν το συζητάμε. Το έχουν ξεψαχνίσει δε όσο δεν πάει άλλο. Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει τέτοιου τύπου παραμύθια και εναλλακτικές, είναι θέματα πια είτε ψυχολογικά είτε θέματα συνωμοσιολογίας, τις ανάγκες που καλύπτει η συνωμοσιολογία στους ανθρώπους, είτε θέματα πολιτικά και οικονομικά. Κάποιοι πληρώνονται, κάποιοι έχουν οικονομικά συμφέροντα με το να συνεχίσουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα στην ατμόσφαιρα. Έχει λυθεί το θέμα. Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε ποιες είναι οι αιτίες και ξέρουμε και πάνω κάτω ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις. Όλα τα άλλα είναι, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε, εντάξει, να κουβεντιάζουμε για να περνάει η ώρα.
0: Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε και την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι βεβαίως που διαφωνούν, τουλάχιστον προς την τελευταία σου τοποθέτηση. Εντάξει, υπάρχει πάντα, όταν υπάρχει λόγος, υπάρχει και ο αντίλογος. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Ήσουν εξαιρετικά κατατοπιστικός. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος της Καθημερινής και συγγραφέας και ειδικά συγγραφέας για θέματα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογο.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη να μας ενημερώσει για την κίνηση και για ένα τροχαίο που έχουμε και δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Καλημέρα.
16: Όπως τα λέτε, καλή σας ημέρα. Τροχαίο συμβάν στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, λίγο πριν το Άλσο Συγκρού, με αποτέλεσμα από το ΟΑΚΑ προς το Δάσο Συγκρού να πηγαίνουν σημειωτών τα αυτοκίνητα. Αλλά οι εναλλακτικές είναι καλές και η κίνηση είναι καλή. Όλες οι εναλλακτικές, για να μην το πολυλογώ, είναι καλές. Όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείον και πλησιάζεται την ΕΡΤ, προσοχή, υπάρχει ένα κινητοποιημένο ηλεκτρικό φορτηγάκι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα.
0: Έμεινε από μπαταρία προφανώς.
16: Να, έμεινε από μπαταρία. Μην έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως υπάρχουν καθυστερήσεις. Η Σταδίου, η Βασιλής της Αμαλίας και η Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχουμε κάποια ένδειξη αν το τροχαίο ήταν σοβαρό ή είναι απλώς ένα.
16: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Εγώ
0: πριν κλείσω, Δημήτρη, να πω ότι μείναν πολύ λίγες μέρες για τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήδη σήμερα άνοιξαν και τα εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό στάδιο στο Καλλιμάρμαρο και μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και δεν έχουν ακόμα προμηθευτεί το εισιτήριό τους να πάνε στο εκδοτήριο του Παναθηναϊκού Σταδίου και να πάρουν το εισιτήριό τους από εκεί. Θυμίζω ότι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα. Επίσης να σας πω για τις μπλε ώρες που ξεκινούν την Δευτέρα. Η νέα δραματική σειρά έρχεται στο Sky στις 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Και τέλος να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον λέγοντάς σας ότι η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος. Μικρές και ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα bwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Να αποχαιρετήσουμε τώρα για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν, αν θέλουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο, στη θεσμική ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και της Ερωταπαντήσης της Κυριακής. Αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Ξεχνάνε και πολλοί συνάδελφοι. Απκαρία, τίτλος. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές στη Σουηδία την Κυριακή με τεράστιο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη. Άρα δεν είναι μόνο οι εκλογές που πέρασαν στο κρατήδιο της Γερμανίας, πολύ περισσότερη βαρύτητα θα έχουν για τη συνέχεια και της Σουηδίας και της Ευρώπης και αυτές οι εκλογές. Και ήδη καταγγέλλονται παρεμβάσεις της Μόσχας.
0: Ακολουθούν ειδήσεις που σας αναγγείλαμε προώρος και Μάνος Βουλαρίνος μετά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
19: τι κουαλίτα.
20: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες
3: FM.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.
4: Με στα χαράματα.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Από εξάρτηση σε εξάντληση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς.
1: Bella FM

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Σε ευρώ. Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία.
1: Μ' αρέσει το σχολείο, πολύ. Μας αρέσει το διάλειμμα, η ανάγνωση και η αντιγραφή.
0: Αλλά και η μέρα που άλλαξε ο κόσμος.
2: Αεροσκάφος κατέπεσε πριν από λίγο σε αερονοξίστη στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγο και δεύτερο αεροσκάφος προσέκουσε στο δίδυμο πύργο του World Trade Center.
3: Λίγο πριν την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφους στον έναν πύργο, είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία από ομάδα τρομοκρατών. Έτρεμα όλη η γη εδώ πέρα, όλη η γη. Attack this morning
4: by faceless ένας αόρατος δηλώσει επετέθη κατά της ελευθερίας αυτής καθεαυτής σήμερα το πρωί και θα υπεραμιλθούμε τις ελευθερίες.
0: Και άλλη μια μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει άλλη μια σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής.
5: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit.
0: Δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που εξεπέλυσε εναντίον του Ιράν παρά τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, είπε χαρακτηριστικά. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αυτό δήλωσε στη συνέντευξη που ακούσατε στο Fox News. Και κάπως έτσι, παρελθόν, παρόν και μέλλον μπλέκονται και αφήνουν μία σκέψη που δύσκολα προσπερνάς. Πέρασαν 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου τότε. Ο φόβος και ο πόλεμος είναι εδώ, γιατί ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει και δύσκολα μαθαίνει. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, εκτάκτως στη θέση του Σπύρου Μάλη και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλανού και ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 4 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα, δύο γιατροί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς και σχεδόν 30.000 αναπληρωτές. Δεύτερη φάση όμως αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης. Αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των τιμών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχεδόν 2.300.000 μετακινήσεις καταγράφηκαν μέσα σε ένα χρόνο στο μετρό, το τράμ και τα λεωφορεία κατά την νυχτερινή λειτουργία του στα Σάββατα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση της 24ωρης λειτουργίας με την προσθήκη νέων λεωφορειακών γραμμών. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή. Συντηρεί την ένταση με την Αθήνα. Την ίδια ώρα παραμένει στο τραπέζι το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Πού θα άνοιγε το δρόμο για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Σοβαρή καταγγελία στην Κέρκυρα. Μητέρα ανέφερε ότι η 8χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο της τον παππού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάσταση στην περιοχή Άνω Καρακιάνα της Κέρκυρας, συνελήφθη 59χρονος στη Δράμα για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων σε επιμνιοστάσιο και έκαψε περίπου 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 3 ημέρες νοσηλείας. Η έντονη αδεθεσία που ένιωσε στο ντεμπούτο του στο Champions League αποδόθηκε σε αφυδάτωση και πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί άλλο παθολογικό αίτιο. Και ο καιρός γενικά έθερο σήμερα στην Αττική με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21-35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ή ηπειρωτικής χώρας. Η άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, δυτική 3-4 μποφόρ.

0: όταν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αγιασμού στα σχολεία, άρχισε η κίνηση στο Λεκανό πεδίο. Και επειδή είναι και Παρασκευή και κάποιοι με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι πηγαίνουν για τα μπάνια τους και το διήμερό τους, είναι ιδιαίτερως βεβαρημένες οι δύο εθνικές οδοί. Οπότε, εάν έχουν σκοπό οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, να ανέβουν τη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω, προς τα βόρεια δηλαδή, να γνωρίζουν πως από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρουν προβλήματα και είναι αρκετά και με ακινητοποιημένα οχήματα μέχρι τουλάχιστον την γέφυρα Χαρνών. Στην έτερη εθνική, την Αθηνό Κορίνθου, από το Δαφνί αρχίζουν τα προβλήματα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής η λεωφόρος Χιστού και πάμε στα υπόλοιπα πλην των εθνικών οδών ενώ σημεία του Λεκανοπεδίου. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ενώ πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, λίγο μετά το ΣΕΦ, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κλαδεύει, θα μου πεις αυτή την ώρα, τέτοια μέρα, ναι, κλαδεύει δέντρα και φυτά, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα βρουν κίνηση οι οδηγοί. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος μετά από αυτό το συνεργείο που σας λέω και ξανακλίνει μετά το Καραϊσκάκης πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο και ανοίγει βέβαια ένα ακόμη ευρύτερο ζήτημα. Πώς λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρεία, με ποιες άδειες πραγματοποιούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Πάμε όμως στο αστυνομικό κομμάτι. Τι εξετάζουν οι αρχές, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν και από πού εντοπίζονται, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο αστυνομικός μας συντάκτης, οι αντιφάσεις και μάλιστα είναι και βασικές των δύο κατηγορουμένων πια.
2: Υπάρχουν, Χριστίνα, κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις και κάποια άλλα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Στοιχεία τα οποία το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εξωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση και θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη έφραγμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μάλιστα ότι η γιατρός και ο σύζυγός της επιχείρησαν μια αλληλουχία ψευδών αναφορών να θολώσουν τα νερά των ερευνών. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη είναι αυτές οι αντιφάσεις που προανέφερε στις καταθέσεις τους και για παράδειγμα ότι το μηχάνημα της θεραπείας λειτουργούσε επί 45 λεπτά. Το βίντεο έδειχνε τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη μία το μεσημέρι. Ο γιατρός, σε αντίθεση με όλα αυτά, υποστήριζε πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι και ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν την εντοπίση του ασθενοφόρου, Χριστίνα, με τη γιατρό να σκέφτεται ενδεχομένως πώς θα παρουσιάσει τη δική της εκδοχή, όπως την είδαμε στην κατάθεσή της τις προηγούμενες μέρες.
1: Το ενδιάμεσο, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι γύρω στις 3 ώρες.
2: Κάπου εκεί.
1: Έχουμε ένα κενό εδώ.
2: Ναι, γιατί αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και η αιτία θανάτου θα αναδειχθούν από την ιατροδικαστική έκθεση. Είδαμε ο ιατροδικαστής ο Νίκος Καλόγριας και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και των γιατρών κατηγορουμένων δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν το αίτιο της ανακοπής. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις ιστολογικές κυρίως και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή από αυτές θα διαπιστωθεί αν υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια της θεραπείας με το θάνατο του τραγουδιστή. Δέκατες δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου στην παρούσα φάση, όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές σε επικοινωνίες που είχαμε. Η ανακοπή δεν είναι αιτία θανάτου ιατροδικαστικά, είναι απλά το σταμάτημα της καρδιάς. Ψάχνουν δηλαδή ουσιαστικά το μηχανισμό, το αίτιο ακριβώς γιατί σταμάτησε. Θεωρούν ότι από τις ιστολικές εξετάσεις ζωτικών οργάνων και τις τοξικολογικές θα αναδειχθεί το αίτιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά την παραπλάνηση, όπως σου έλεγα νωρίτερα, για τις έρευνες, ισχυρίστηκε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν στις 3. Έφτασε εκείνο στο ιατρείο με καθυστέρηση στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βίντεο όμως δείχνει τον τραγουδιστή να μπαίνει στο χώρο του ιατρείου στη 1. Το ΕΚΑΒ κλήθη που σου είπα στις 4 και 21 υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη, αλλά το λογισμικό του μηχανήματος, όπως ανέδειξαν τα στελέχη της Γεύσης Εγκληματολογικών Ερευνών, έδειξε ότι λειτουργούσε για 45 λεπτά. Και μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού στη μοτοσυκλιστή του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ νωρίς, αυτό λειτουργούσε και μάλιστα ο γιατρός φαίνεται να βρισκόταν σε μια διαδικασία, θα σου έλεγα, καθαρισμού, διακοπής λειτουργίας, κάτι τέτοιο. Και ενδεχομένως αυτό βοήθησε γιατί ο διασώστης είχε φτάσει εκεί 4 λεπτά μετά την κλίση. Το μόνο που είχε προλάβει να κάνει ο γιατρός από τη φέντη ήταν να βγάλει τον ένα φλεβοκαθετήρα. Οι διασώστες υπόλοιποι ανέφεραν ότι όταν έφτασαν ο τραγουδιστής είχε

0: ήδη υποστεί ανακοπή, ήταν άσφυγμος και άπνεος, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως ότι ο θάνατος ήταν αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα. Ή κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών. Γιατί ο χρόνος θανάτου, επειδή ο ιατροδικαστής δεν βρέθηκε εκεί παρόν απευθείας όταν συνέβη το γεγονός, είναι πολύ λίγο δύσκολο.
1: Κατά προσέγγιση
0: να
1: γίνεται.
0: Ακριβώς, ναι, δεν μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια το πόσες ώρες ή λεπτά πριν είχε γίνει. Επίσης βλέπουμε ότι η γιατρός ήταν και πελάτης σε μια συμμορία που είχε εξαρτηθεί το περασμένο καλοκαίρι. Σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, τον περασμένο Ιούνιο, για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχουν τρία τιμολόγια αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι πουλούσε συσκευάσματα για δυνάτισμα, για αισθητική δυσλειτουργία, για φαρμακοδιέγερση, δηλαδή ντόπινγκ, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι προϊόντα είχε προμηθευτεί η συγκεκριμένη γιατρός. Και ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει όταν η εισαγγελέα διατάξει μια νέα προκαταρκτική, είναι μια οικονομική έρευνα. Καθώς υπάρχει και ένα δεύτερος χώρος, όπως γνωρίζουμε, στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι και μια, να σου πω, αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει μια οικονομική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία και του ζευγαριού, ουσιαστικά το πόθεν έσχεση τους και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα έσοδα.
1: Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπες, και είναι και χαρακτηριστικά και είναι και βάζουν, αν θέλεις, και άλλο ένα ερώτημα στις έρευνες. Πώς ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με διάφορα, έτσι όπως μας είπες για τα σκευάσματα, εξακολουθούσε να λειτουργεί και να πράττει και να κάνει τέτοιου είδους...
0: Τίθεται και ένα ζήτημα, Χριστίνα, για να συμπληρώσω, και των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Γιατί
1: κάνεις πολύ καλά που το θέτεις.
0: Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον δύο έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εκεί δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα μηχανήματα. Πώς γίνονται οι έλεγχοι, πότε γίνονται, αν υπάρχει ειδοποίηση, αν είναι ευθνίδι. Όλα αυτά θέλουν και μια απάντηση. Και πώς μια γιατρός που έχει καταθέσει απλά μόνο το πτυχίο της ιατρικής χωρίς ειδικότητα μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα εργαστήριο, σε ένα ιατρείο απλό, με μια απλή άδεια ιατρικής παροχής υπηρεσιών, να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, οι οποίες απαγορεύονται να γίνονται σε τέτοιους χώρους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με το αναλυτικό ρεπορτάζ και πολύ διαφωτιστικό, και η Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε ποινική δίωξη. Έχουμε το ζευγάρι των γιατρών πριν από κάποιες ώρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και τώρα τι έχουμε, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έστεισε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στην ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές καταθέσεις. Έφτασαν εδώ στα δικαστήρια γύρω στις 12.30. Ο εισαγγελέας, μελετώντας τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους απήγγειλε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχουν αρκετές καταθέσεις. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσει θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα και άλλες καταθέσεις. Αναμένεται να έρθει και ο δικηγόρος της οικογένειας εδώ στα δικαστήρια. Όπως πληροφορούμαστε, θα ζητήσει να γίνει μια σειρά από ανακριτικές πράξεις από τον ανακριτή, όπως άρση τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών, αν υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως είπε ο κύριος Λυκούδης στον Sky, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας από την έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε βαθμό κακουργήματος, την αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς, όπως αναφέρει, το πρόσημο των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρημένη η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και μια και αναφέρθηκε στον κύριο Λυκούδη, να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λυκούδης, κύριε Σικέρη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ των δηλώσεων που έκανε, τη συνέντευξη που παραχώρησε στους τηλεοπτικούς ατέριες τους.
3: Να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτή της υπόθεσης. Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Κάποια θεσμικά οργάνωνα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Θα δούμε αυτό το θεσμικό κενό ελέγχου, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό πάντως που περιμέναμε είναι να δώσει φως στα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έγιναν γνωστά πριν από λίγο. Στο νεκροταμείο στο Γουδί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, πες μας λοιπόν, τι έδειξε η νεκροψία και ποιες απαντήσεις περιμένουμε τώρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Αιτία θανάτου λοιπόν απροσδιορίστη. Αυτό έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα της διαδικασίας της νεκροψίας νεκροτομής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στο νεκροτομείο Αθηνών που βρισκόμαστε. Δεν κατέστη λοιπόν δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιορίστη τώρα να σου πω να παραμένει και η ώρα θανάτου, καθώς δεν υπήρχε μια ιατροδικαστή στο σημείο την ώρα που κατέληξε. Ο Γιώργος Μαζονάκης αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα πιθανώς να διαρκέσουν ημέρες, ενδεχομένως και μήνες αυτές οι εξετάσεις. Έχουν όμως κομβική σημασία γιατί θα δώσουν απαντήσεις για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Αυτό που ψάχνουν λοιπόν οι ιατροδικαστές είναι να δουν τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς. Τώρα, να σας πω σχετικά με τη διαδικασία ότι η Σωρός έφτασε λίγο πριν τις 8 στον Πετρόνιο Αθηνών. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 10, διήρκησε περίπου 2 ώρες και πέρα από τους δύο ιατροδικαστές, παρόντες ήταν και δύο τεχνικοί σύμβουλοι. Ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια Μαζονάκη και ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι δύο γιατροί. Και αυτό τώρα που. Βασικά που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία είναι το αποτέλεσμα της νεκροψίας του νεκροτομείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι το επίκεντρο πια της έρευνας στρέφεται στο ίδιο το ιατρείο. Εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατό του. Ένας χώρος που λειτουργούσε μέσα σε μια συνηθισμένη πολυκατοικία στο Κολωνάκι, χωρίς τίποτα εξωτερικά, να προδίδει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του. Και αντιστοίχως, όπως μας έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ένας άλλος χώρος πάλι στο Κολωνάκι, που μάλλον ήταν, ας το πούμε, γραφή αντιπροσωπείας ή αποθήκη όλων αυτών. Μένει να το δούμε από τις αρχές, από τις έρευνες. Στο ιατρείο πάντως, στο Κολωνάκι, βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Οι αρχές έκαναν χθες εξονυχιστικό έλεγχο, Λάζο, στο χώρο. Πάμε να δούμε τι αναζητούν και τι εικόνα έχεις εσύ σήμερα από το γιατρό, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα πήγανε πελάτες που λοιπόν στο εξωτερικό δεν ήταν υποχρεωμένοι να ξέρουν όλη αυτή την ιστορία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Έλα, Λάζο.
5: Καλό μεσημέρι από την οδό Κορνεάδου που βρισκόταν το γιατρείο αυτό το ιδιωτικό που μακρύνει μετά όλο αυτό ένα θέμα. Η πραγματικότητα ίσως μπορούσε να αποφευχθεί, ίσως ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε αν αυτή η ιατρική πράξη γινόταν σε κατάλληλο χώρο. Ωστόσο, αυτός ο χώρος, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσε να τον δει τυχαία. Πήγαινε μιλημένο στο σημείο. Όπως είναι το της πολυκατοικίας, δεν υπήρχε κάποια επιγραφή που να γράφει ότι υπάρχει ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπες απλά ονοματεπώνυμα και καταλάβαινες ότι μέσα σε αυτά τα απλά διαμερίσματα στο εσωτερικό υπήρχε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν μπήκαμε λοιπόν στον πρώτο όροφο, εφόσον φτάσαμε στον πρώτο όροφο, είδαμε δύο επιγραφές έξω από την πόρτα του ιδιωτικού ιατρείου, που έγραφαν μεγάλα γράμματα νόμιμο ιατρείο, είχαν τη σφραγίδα του.
1: Λάζο, σε διακόπτω, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά σε αδικεί ο ήχος. Σε ακούμε με πολύ δυσκολία, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είσαι εντός χώρου κάποιο εσωτερικό. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά όλα όσα μας λες. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
5: Θέλω να σας πω ότι μάλιστα σήμερα το πρωί ήταν πελάτες των δύο γιατρών, μάλιστα από το εσωτερικό, για να κάνουν την ίδια θεραπεία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκπληκτοι είδαν ότι το ιατρείο ήταν κλειστό. Καλούσαν οι ίδιοι μάλιστα τον γιατρό στο τηλέφωνο. Και όταν του είπαμε τι έχει συμβεί, σταματήσαν με μια φίλησα με καλύτερα λόγια οι δύο γιατρού, ότι το κάνουν τουλάχιστον δύο φορές το έχει κάνει συγκεκριμένη γυναίκα από το εξωτερικό και έχουν κάνει και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Και ότι είναι γνωστή αυτή η θεραπεία στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, ίσως να ο Γιώργος Μαζονάκης θα ζούσε τώρα.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα αποφανθεί.
5: Και γινόταν σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπεται να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Και αυτός ο χώρος, Χριστίνα, είναι μέσα σε μια πολυκατοικία ανάμεσα σε διαμερίσματα που απ' έξω απλά γράφουν ονοματεπώνυμα και όλο ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιωτικό. Εφόσον μπει μέσα.
1: Δεν σε ακούμε, Λάζο. Είναι πάρα πολύ κακό ο ήχο. Πάρα πολύ κακό ο ήχο. Και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Λάζο, σημαντικό. Κάπου εδώ, πάντως, βάσει αυτών που μας είπαν, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ίσως το μεγαλύτερο στην παρούσα φάση, μετά εννοείται την απώλεια του ανθρώπου. Τι ακριβώς είναι αυτά τα ιατρεία? Με ποιο πλαίσιο λειτουργούν? Ποιες θεραπείες μπορούν να παρέχουν και κυρίως ποιος και πώς θα ελέγχει? Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε σήμερα ότι το οποίο γύρω από την αντιγύρανση είναι αρκετά γκρίζο. Είναι πολύ της μόδας, να ξέρετε, και διεθνώς πολύ διάσημοι, μα πάρα πολύ διάσημοι, κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι, όπως ανακοίνωσε πάντως, μετά από όλα αυτά θα υπάρξει μια συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
6: Έχω ήδη ζητήσει από τον εργάτη μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η αντιγύρανση μακροβιών το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Καλό είναι να τα βάλουμε σε μία τάξη.
1: Υπάρχει όμως και μια κρίσιμη διευκρίνηση για την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ο υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ξεκαθάρισε εδώ στον Sky 100,3 ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ακόμη και σοβαρές παρενέργειες. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώς για το συγκεκριμένο ιατρείο, τι τελικά γινόταν.
7: Είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε χθες έλεγχο στο χώρο. Ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, αποκάλυψε σήμερα στον Sky ότι εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν πέρσι. Εδώ όμως, όπως ακούσαμε και τον Λάζο Μαντικό να λέει, πήγαιναν ασθενείς, οι οποίοι έκαναν αυτές τις πράξεις, έκαναν αυτές τις θεραπείες. Άρα, για να κάνεις αυτές τις θεραπείες 2 φορές το χρόνο, από ό,τι μας είχε, αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήταν και καλός ο ήχος, λογικά θα πρέπει πέρσι να υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά. Πάντως ο κ. Πατούλης είπε το εξής.
8: Τα ευρήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την επίσκεψη χθες είναι ότι υπήρχαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Δεν υπήρχαν στους ελέγχους. Αυτό το κέντρο λειτουργούσε νόμιμα ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο 2 φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να λειτουργεί έχοντας ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στα ελληνοτουρκικά, καθώ η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι του τόνου. Στο στόχαστρο αυτή τη φορά η στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ. Στο μέτωπο τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενό για την πόντιση του καλωδίου. Και όλα αυτά την ημέρα που ο Κυριάκο Μητσοτάκη μεταβαίνει στο ακριτικό Καστελόριζο, αμέσω μετά τι διαφημίσει.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Στα ελληνοτουρκικά τώρα, με την Άγκυρα να στρέφει αυτή τη φορά τα πειρά της στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και Τούρκους αναλυτές να φτάνουν ακόμα και σε προβλέψεις για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση στο φθινόπωρο. Αυτό είναι σημαντικό ίσως και θα μας τα πει ο Σταύρος Ιωαννίδης, γιατί μετά από πολύ καιρό θα έλεγα, δεν μιλάμε πλέον εννοείται για ήρεμα νερά, αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά ακούγονται λέξεις όπως στρατιωτική κλιμάκωση, πόλεμος. Είναι λέξεις πολύ δυνατές, για να είμαι ειλικρινής. Σταύρος Ιωαννίδης, λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις. Έλα, Σταύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πραγματεύουμε μια επιστροφή της ρητορικής της Άγκυρας σε εποχές πριν τα ήρεμα νερά, σε εποχές πριν το 2023, τότε που είχαμε την προηγούμενη κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Φαίνεται λοιπόν πως και πάλι, κυρίως μέσω αναλυτών, μέσω των δημοσιογράφων, από εκεί ακούγονται αυτές οι κορώνες από την Τουρκία για αναμέτρηση το φθινόπωρο, αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, για ζημιές που μπορεί να πάθει η Ελλάδα λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ. Όμως τα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος εκείνος έβαλε στο στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ελλάδα. Είναι πράγματι μια περίοδος όπου η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους. Καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή, τουλάχιστον στη ρητορική. Επί του πεδίου προς το παρόν δεν έχουμε την ίδια ένταση. Υπάρχουν βεβαίως σε καθημερινή βάση πια παραβιάσεις και παραβάσεις του FIR Αθηνών, κυρίως όμως από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, από drones, πολύ σπάνια από κάποια μαχητικά αεροσκάφη. Ναι. Όμως εκεί βλέπουμε μια διαφορά στους τόνους που χρησιμοποιεί η Τουρκία, όπως είπαμε, λίγο πιο έντονη ρητορική. Και ακολουθούν βεβαίως πιο ήπιες κινήσεις στο πεδίο προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Επί του πεδίου δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στο άλλο μέτωπο, το ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η θέση της Αθήνας παραμένει ξεκάθαρη με όλους τους τρόπους. Οι υπουργοί και με οποιαδήποτε αφορμή τονίζουν ποια είναι η θέση αυτή. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, μίλησε στον Sky. Δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.
13: Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδειά τους. Δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια και αυτό δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το οποιαδήποτε μορφή να ζητήσει την άδεια κάποιου για κάτι το οποίο δεν δικαιούται.
0: Την αυξημένη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας σχολίασε σήμερα και ο Μάκης Βορύδης, συνδέοντάς την με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, που μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
14: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει οι εξορίξεις. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
0: Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, στο αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με το δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της Μικράς Ασιατικής καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πες μας πρώτα τι ακριβώς έχει συμβεί.
15: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό είναι το εντυπωσιακό που συνήθως θα πρέπει να ρίχνουν τόνους, διπλωμάτες, πάντα βρίσκουν λύσεις. Δημοσιοποίησε ένα μήνυμα στο X, όπου βάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει ότι πως αυτά είναι ντοκουμέντα, όπως σας το λέω, της φαγής που έχουν κάνει οι Έλληνες πριν από 100 χρόνια στην περιοχή της Προύσας, όταν κατέλαβαν την Ανατολή, αλλά είναι χαρακτηριστικά, και δίνουν κάποια ντοκουμέντα. Παρόμοια ανακοίνωση είχε βγάλει και πριν από 2 ημέρες, κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα που είχε διαπράξει πριν από από το 1919 μέχρι το 1922 στην Ανατολία. Ένας πραγματικά περίεργος τρόπος δημοσιοποίησης μηνυμάτων. Βέβαια, το κλίμα είναι κακό, πολύ κακό. Αυτό το δείχνει και εδώ και αυτό το μήνυμα. Όπως και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνούς κόμματος, του Ομέρ Τσελίκ, χθες το βράδυ, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει στόχο μαζί με το Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία. Ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φωτογραφίζεται με τον Ναζί Νετανιάχου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ακριβώς πριν μια εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την αποστατιωτικοποίηση των νησιών και είχε στείλει και ένα μήνυμα για τον Καστελόριζο λέγοντας ότι από το ΚΑΣ θα ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
0: Και θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Καντέλης. Έχεις δίκιο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ρητορική που ανεβαίνει να έχει να κάνει με τα ισχυρά και όλα σενάρια των πρόωρων εκλογών? Δηλαδή εσωτερικά, μιλάει και εσωτερικά Ερντογάν στο ιστορικό
15: του? Μιλάει και εσωτερικά, δεν θα διαφωνήσουμε, σαφώς, γιατί αυτό πολύ σωστά το παρατήρησες, διότι ο Ερντογάν χτες για πρώτη φορά, επειδή μίλησε από καρδιάς, ήταν στη γενέτειρά του, στην πατρίδα του, στη Ριζούντα, εκεί μίλησε στον κόσμο και είπε να συσπηρωθούμε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εκλογές κανονικά θα γίνουν το Μάιο του 28, εμείς αυτό γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω μάλλον ξέρει ο πρόεδρος.
0: Ναι. Έπαιξε και μπάσκετ ο πρόεδρος και όλο τυχαίως και αυτός κέρδισε. Ο Τραμπ κερδίζει πάντα στο γκολφ, ο Ερντογάν στο μπάσκετ.
15: Κοίταξε, Χριστίνα, άμα χάσει ο πρόεδρος τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Κανείς δεν θέλει να αφήσει τον πρόεδρο να χάσει ή να βγει νικητής δίπλα στον πρόεδρο. Νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα. Μανώλη, σε ευχαριστώ.
15: Ούτε εγώ, πίστεψε με, για χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, και καλά μας το ανέφερε ο Μανώλης, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταβαίνει στο ακριτικό κατάλους δίπλα στην Τουρκία, Καστελόριζο. Γιάννης Καντέλης.
12: Καλό μας ημέρα, Χριστίνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να φτάνει σήμερα το βράδυ στο νησί και αύριο να έχει στο πρόγραμμά του την παρουσία του σε έργα και υποδομές του νησιού μια μικρή περιοδία και την Κυριακή την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, τα 83 χρόνια την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τώρα, προφανώς την περίοδο την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έχει πολλούς συμβολισμούς. Από τη μία προφανώς αποτελεί και ένα μήνυμα για τα εθνικά θέματα, για την διασφάλιση κυριαρχίας της χώρας και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων σε μια στιγμή όπου η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ωστόσο από την κυβέρνηση θέλουν να δώσουν και ένα επιπλέον μήνυμα, διότι είναι μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί από τα μέσα του Αυγούστου και ο στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα έχει φύγει από την εποχή των μνημονίων, των δυσκολιών, εκεί όπου πρώτη φορά ακούσαμε για μνημόνια το 2010 με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου και πλέον περνάει σε μια φάση ανάπτυξης και ευημερίας βγαίνοντας από μια πολύχρονη στενοπό. Και αυτό δένει και με το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννης Καντέλης, λοιπόν, για αυτό το κομμάτι των εξελίξεων. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στις τιμές των καυσίμων. Ο πόλεμος εννοείται μένεται. Ο Τραμπ, το ακούσαμε και νωρίτερα, δεν δηλώνει αμετανόητος, δεν ξέρει καν τι λέξη σημαίνει η λέξη μετάνοια, έστω και αν του κοστίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το θέμα είναι όλο αυτό και όλο αυτό τι κοστίζει στη δική μας τη θέση. Οι τιμές των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής, εκεί που θα κάνω τώρα ίσως ένα, Νίκο, άλμα λογικής, ναι, εκεί που θα έπρεπε συνεχώς ξαφνικά να κληθούμε για τις τιμές της ενέργειας, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο τιμολόγιο, να μπούμε εμείς οι ερευνητές, τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά, τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Και γιατί ακούσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κ. Παπασταύρου, να λέει ότι εφόσον χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμφθει. Θα ακούσουμε το ηχητικό μετά, αλλά θέλω να πεις τι γνωρίζεις, τι σημαίνει αυτό ότι άμα χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει, πότε θα χρειαστεί, αν υπάρχει ένα τέτοιο όριο, και ποια μέτρα ενδεχομένως βρίσκονται στο τραπέζι.
16: Ναι, η κυβέρνηση, Χριστίνα, καλησπέρα. Φαίνεται δεν είναι έτοιμη να παρέμβει. Ξεκάθαρα δεν είναι έτοιμη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα βγει πάνω από 1,80, άλλοι λένε πάνω από 1,90. Σε τιμές, τέλος πάντων, σε σχέση με το 1,05 που άνοιξε πέρσι και έκλεισε στο 1,80, καμία σχέση. Το 1,05 απέχει πάρα πολύ από τα φετινά επίπεδα. Στην κυβέρνηση δεν είναι έτοιμοι και παρακολουθούν. Τώρα τι παρακολουθούν όταν ανεβαίνει η αμόλυβδη? 1 με 2 λεπτά την ημέρα, την ημέρα, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Δεν λέω γενικά σε ένα βενζινάδικο κάπου. Okay. Η μέση τιμή χώρας κάθε μέρα παίρνει 1 ή 1,5 λεπτό. Σήμερα είναι η τιμή στα 2,12, η μέση τιμή χώρας ήταν κοντά στο 1,70 κάτι το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η πρόσφατη περιπέτεια, το νέο σκηνικό στην πετρελαϊκή κρίση. Το ντίζελ αντίστοιχα είναι στο 2,07. Μαζί ανεβαίνει και το υγραέριο παρεμπιπτόντως. Το πετρέλαιο θέρμας είπαμε που θα βγει. Το φυσικό αέριο ανεβαίνει 120% μέσα σε ένα εξάμηνο, βρίσκεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρο και επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, που ήδη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο σε μέσα επίπεδα του Σεπτεμβρίου είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του Αυγούστου. Βλέπουμε ξαφνικά 180 η μεγαβατόρα στη χοντρική καθημερινά και φαίνεται ότι είναι μια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί, γιατί και επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και φέρνοντας οι κεντρικές τράπεζες, όπως έκανε χτες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή, μαζί ανεβαίνει και το κόστος του χρήματος. Τώρα, η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα, οι τιμές που ανέφερα είναι με την επιδότηση την κυβερνητική και την επιδότηση των διελιστηρίων, η οποία βρίσκεται, και αν δεν υπήρχε, θα βλέπαμε τιμές επίσημα μέσα στις τιμές χώρας πάνω από 2,25. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτά τα επίπεδα για συγκράτηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα περάσουν στις τιμές των υπηρεσιών, στις τιμές των τροφίμων, το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται και επιβαρύνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
16: Αυτό που περιμένουν στην κυβέρνηση ενδεχομένως και δείχνουν να έχουν ευνηδιαστεί όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι δεν περιμένανε ότι θα έχει τέτοια δρυμύτητα η κατάσταση, ειδικά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιστεύανε ότι σταδιακά ξεμπερδεύουμε εκεί σε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, όταν άρχιζε το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν να υποχωρεί. Αυτός ο ευνηδιασμός φαίνεται ότι θα τον πληρώσουμε για ένα διάστημα σημαντικό, μέχρι να το πάρει απόφαση πρώτα η Ευρώπη, πρέπει να χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, και μετά η κυβέρνηση, ώστε να συγκρατηθούν τιμές στο μέτρο του δυνατού.
0: Αν πάρουμε πάντως τις μετρητής, γιατί ποτέ δεν κρίσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, ότι δεν μετανιώνει και ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και έχουμε
16: και
0: μπροστά...
16: Και δίνει και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό.
0: Βεβαίως, αλλιώς την κόλαση να πάτε. Το είπε και αυτό.
16: Καλά, θα γίνει και αυτό τώρα.
0: Υπάρχει μια δική του...
16: Όσοι δεν πάρουν τα 5.000 δολάρια.
0: Ναι, εννοείται, όσοι δεν πάρουν τα 5.000. Ναι, ναι. Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση, έπρεπε να είμαι και εγώ πιο σωστή και πιο σαφής, να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι και τον Νοέμβριο προβλέπεται έτσι. Και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό που κοιτάζουν κάνουν επίκληση στον καλό καιρό της Ελλάδας, το ζεστό καιρό, για να καλύψουμε τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης. Γιατί το θέμα της μετακίνησης, έτσι όπως περιέγραψες και τις τιμές, μέση χώρας 2,12, όταν τον, να επαναλάβω, το Φεβρουάριο ήταν 1,70, είναι πάρα πολύ και έχει και διάρκεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φωτίου, λοιπόν, στην ανάλυση, και ο κύριος Παπασταύρου εδώ, τι είπε για την παρέμβαση στην Αντλία.
13: Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι σχεδόν 65% πάνω από πέρσι. Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, πραγματικά μέσα σε όλα αυτά, πρώτο κουδούνι σήμερα. Για 1.000.000 πόσους 250.000 μαθητές. Γέμισαν οι αυλές, ξανά οι αγιασμοί το πρωί. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Χαμόγελα, είναι υπομονησία για κάποιους. Λίγο περισσότερο άγχος για κάποιους άλλους. Και μια ξεχωριστή πρώτη μέρα για τα πρωτάκια, αλλά φυσικά και για τους γονείς τους.
17: Μ' αρέσει το σχολείο. Πολύ. Μας αρέσει το διάλειμμα. Η ανάγνωση και η αντιγραφή.
18: Δεν έχω νόμος. Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια και θα βρούμε και στις δουλειές μας.
19: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα. Ενώ περνάνε καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους. Πιστεύω θα πάει καλά η σχολική χρονιά.
0: Οι ωραίες, οι υπέροχες φωνές πάντα των πιτσιρικάδων σου φτιάχνουν τη διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δήμητρα Σέκη, λοιπόν, παρακολούθησε την πρώτη μέρα του σχολείου.
20: Λοιπόν,
0: είναι μαζί μας.
20: Το πρώτο κουβούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενημερώθηκαν και για το νέο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς μας είπαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μπορούν πλέον να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουν να κυλήσει ομαλά η χρονιά, και οι μαθητές ήταν χαρούμενοι επειδή ήταν τους φίλους τους. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Στην Κρήτη βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων. Το σημαντικό είναι ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και θα έχουμε και αλλαγές και φακηλικία, ουσιαστικά με πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς κορισμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Υπουργός όντως σήμερα έδωσε αριθμούς. 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου 30.000 αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί. Είπα όμως ότι έχουμε και μια δεύτερη φάση προσλήψεων με περισσότερες από 6.000 να είναι αυτές προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα, αν θέλουμε να διαβάσουμε τους ίδιους τους αριθμούς που έδωσε ο Υπουργός, ναι, μεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, ναι, μεν έχουμε προσλήψεις και στελέχωση. Για κάποιους λοιπόν όμως υπάρχει μια άλλη ανάγνωση ότι θέλουμε άλλους 6.000. Το θέμα είναι λοιπόν σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν ακόμη ανάγκες και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν. Κρατάμε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, που είπε ο Υπουργός. Θα μείνουμε στα θέματα του σχολείου. Πρώτη μέρα λοιπόν σήμερα, πρώτη μέρα στους δρόμους για εκατοντάδες σχολικά λεωφορεία. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Να δούμε, Σοφία, καλώς μεσημέρι. Έγιναν έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, το Α και το Μ. Πες μου που επικεντρώθηκαν και πες μου τι έδειξαν.
1: Είχαμε όντως σαρωτικούς ελέγχους σήμερα από τα ξημερώματα, Χριστίνα, και ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές των μαθητών δεν θα έχουν οποιοδήποτε απρόοπτο. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, φυσικά, στήθηκαν πολλά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο μικροσκόπιο μπήκε η αυστηρή τήρηση καθενός των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης. Εκεί είχαμε και την συμμετοχή κλιμακίου της περιφέρειας Αττικής. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ελαστικών. Πώς είναι τα ελαστικά? Έχουμε δει ούκο λίγες φορές, φθαρμένα ελαστικά, μπαλωμένα ελαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Το οποίο ξέρουμε ότι με το πρώτο βροχή, ούτως ή άλλως το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, γιατί πέφτουν οι πρώτες βροχές και φεύγει όλη αυτή η γλίτσα. Άμα δεν είναι σωστό το ελαστικό ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, μία από τα ίδια.
1: Ακριβώς. Την ισχύ του δελτίου κταίω, επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε δει και αυτού του είδους τις παραβάσεις στο παρελθόν.
0: Να έχουμε οδηγούς με δίπλωμα, γιατί επίσης το έχουμε δει ότι έχουν οδηγεί χωρίς διπλώματα.
1: Πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και ειδικά στο παρελθόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί και μετά έπρεπε να επέμβει το κράτος και να γίνει το περαιτέρω. Η ηλικία του οδηγού. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να είναι σε θέση. Να είναι σε θέση ο οδηγός, να έχει την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται ώστε να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης, η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο και στο παρελθόν κάπου είχαμε κενά. Τώρα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει και τις απαραίτητες άδειες. Ταχογράφος επίσης, απαραίτητο.
0: Για την ταχύτητα.
1: Ακριβώς. Για να ελέγχεται η ορθή λειτουργία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε και αυστηρά πρόστιμα, ειδικά για την έλλειψη σε ταχογράφο. Έχουμε πρόστιμο 350 ευρώ, αν εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Είναι πλέον αυστηρότερα και τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτά είναι σε τι ελέγχονται? Τσίμπησαν σήμερα τίποτα? Είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ή απλώς ήταν πρώτη μέρα, ας το πούμε, αναγνωριστική?
1: Αναγνωριστική, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση.
0: Ωραία.
1: Δεν είχαμε σοβαρά περιστατικά.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και με το κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, φαίνεται ότι συμμορφώνονται οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα, επίσημα στοιχεία ακόμα δεν έχουν βγει. Αλλά είχαμε σε γενικές γραμμές, είναι θετικά τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Κάτι είναι αυτό. Θέλω να μείνεις μαζί μας πριν φύγεις. Έχεις ένα απίστευτο περιστατικό να μας πεις, για ένα απίστευτο περιστατικό. Δροφονηπιακός σταθμός Δήμου Δάφνης Ημιτού. Τι έγινε εκεί?
1: Λοιπόν, εκεί έγινε κάτι απίστευτο πραγματικά. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, το οποίο σερβίστηκε το μεσημέρι, ήταν το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προοριζόταν για τα παιδιά αλλά και για τους εργαζόμενους του δροφονηπιακού σταθμού του Δήμου Δάφνης Ημιτού, αντί για το ξύδι, έβαλε μια ποσότητα υγρού για το πλυντήριο πιάτων. Τώρα το πώς έγινε αυτό, να μπερδέψεις το ξύδι.
0: Και που ήτανε και σε τι συσκευασία ήταν. Μου θυμίζει λίγο τις γιαγιάς μου τα παλιά που έβαζε μέσα σε απορρυπαντικό στο μπουκαλάκι, έβαζε και ξύδι για να το χρησιμοποιεί στον καθαρισμό της στην κουζίνα. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά, τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Με αποτέλεσμα τι?
1: Το έβαλε μέσα στο φαγητό. Βέβαια, με το που σερβιρίστηκε το φαγητό, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φαγητό. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια, όταν μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία, Κάτι κατάλαβαν ότι δεν πήγε καλά, σταμάτησε αμέσως η σύντηση. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από τον Δήμαρχο, ο οποίος μίλησε και στην τηλεόραση του Sky, θα τον ακούσουμε σε λίγο, μόλις είχαν προλάβει να καταναλώσουν κάποιες μπουκές τα παιδιά. Δεν είχαμε δηλαδή απρόπτα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως καταλαβαίνει, σήμανε συναγερμός, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, πήγαν όλα τα παιδιά για προληπτικές εξετάσεις στα νοσοκομεία παιδών και κάποια σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, Χριστίνα. Εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου του συγκεκριμένου. Διεξάγεται και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά πραγματικά ένα περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ και τους γονείς, όπως καταλαβαίνεις, οι οποίοι έτρεχαν πραγματικά να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Μπορούμε, αν θέλεις, να τον ακούσουμε κιόλας.
0: Πολύ ωραίο. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Δάφνης Ημιτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
2: Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό την ώρα που ξεκίνησε η σύντηση. Πρόλαβαν τα παιδιά να έχουν δοκιμάσει κάποια καθόλου, κάποια μία, δύο κουταλιές, ενδεχομένως τρεις από το φαγητό. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα προληπτικά σε διάφορα νοσοκομεία και στο Αγλαία Κυριακού το Παίδων, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευτυχώς και οι υπάλληλοι που δοκίμασαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Είναι η ώρα για να κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle Διεθνείς Ειδήσεις.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει η Υπουργός Εργασίας. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία, ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτός στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. Είναι το κόμμα του μίσους, ανέφερε, είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το CDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Λοιπόν, αυτά με την Deutsche Welle και τις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας.
22: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είχαμε χθες το ξαναβόλης παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε με 3-1 ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο φυσικά κανονικά με την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε επίσης ότι στο κύπελο τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της, για τις δεύτερες αγωνιστικές μάλλον της League Phase, ναι, Αστέρας Πειραιάς Άρης χθες στο 1-1. Σήμερα εδώ από τον Sky ζωντανά το τουρνουά της Κύπρου που συμμετέχει ο Ολυμπιακός και ο Άρης στις 6 και στις 9 το απόγευμα και το βράδυ αντίστοιχα. Ο Άρης παίζει με την Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Η τελική μικρός και μεγάλος την Κυριακή. Ενώ στο Champions League χθες μπορούμε να σταθούμε εκτός από τις εύκολες νίκες της United και της Bayern με Μπακού και Μπόντο Γκλίμτ αντίστοιχα, της Αμπάχ. Στον γκολ του Τάσου του Βίκα, ο οποίος σκόραγε για πρώτη φορά στο Champions League με την Κόμο, η οποία κέρδισε 4-1 τη Λειψία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίδισο με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Θεία, πού ήσουν?
28: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
27: Μάλιστα.
28: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
27: Ωραία.
28: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
27: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
28: Θα σου πω σε 6 μήνες.
29: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
31: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
32: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
33: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
32: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
33: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
34: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
35: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
1: Η ώρα είναι 3.
6: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρεο.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
10: Πέλα FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
8: Bella FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
0: Πέλα FM.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, Παρασκευή σήμερα, ξεκινάει η εκπομπούλα μας like στη μουσική. Ξεκινάμε λίγο περίεργα σήμερα παιδιά, χθες δεν κάναμε αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Έσκασε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του και δεν μπορούσα παιδιά να πω κάτι, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και σήμερα στενοχωρημένη είμαι, αλλά έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό, πιο... Χθες δεν βγαίνανε τα λόγια τέλος πάντων. Ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και έχουμε να πούμε πολλά.

Μία εκπομπή, παιδιά, δεν φτάνει. Μία εκπομπή 2 ώρων δεν φτάνει για να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολλές επιτυχίες, καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, παιδιά. Ισχύει αυτό, τον είχα γνωρίσει έτσι κι αλλιώς από κοντά εγώ, όταν είχαμε πάει στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα. Τον είχα γνωρίσει, ήταν πάρα πολύ ευγενικός την ώρα του. Δεν έχω λόγια, παιδιά, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εχθές. Ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, ούτε εγώ ούτε κι εσείς, φαντάζομαι. Ακούμε από χθες τραγούδια του συνέχεια, περπατάμε στο δρόμο, όλοι μιλούν για το Μαζό.

τόσες επιτυχίες, παιδιά, ειδικά τα τραγούδια του Πάνου Φαλάρα, που το έγραψε ο Πάνος ο Φαλάρας, «Ανήκω σε μένα», «Φεύγω για μένα», «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο», «Ώρες μικρές», παιδιά, που το έγραψε για Νατσούλια με το Σαμπάνι. Πόσες τραγουδάρες έχει τραγουδήσει ο Γιώργος

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

και άγνωστη, στενοχωρημένη στα social, παιδιά. Λογικό είναι, έφυγε νωρίς ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, 54 ετών. Τι έχει γίνει εκεί, θα μάθουμε, παιδιά, γιατί πολλά γράφονται στα social. Και με αυτούς τους δύο γιατρούς, δεν ξέρω τι είναι αυτή, παιδιά, τέλος πάντων. Θα μάθουμε τι έχει γίνει. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια, να πούμε συλληπιτήρια στους φίλους του, στους συγγενείς. Έχουμε και εμείς συγγενείς, νιώθουμε έτσι όπως έχουμε στενοχωρηθεί, παιδιά. Ήταν μια βόμβα που έσκασε, που δεν την περίμενε κανένας μας, γιατί φαινόταν μια χαρά ο Μαζωνάκης, παιδιά, παρόλο που πέρασε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό.

οι φωτογραφίες που ανέβαζε και τα βιντεάκια στο Instagram, στο TikTok, παιδιά έδειχναν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλά, κολυμπούσε, χαμογελούσε, πάντα ανέβαζε βιντεάκια και με γρίφους, έτσι, πετούσε σπόντες, είχε περάσει διάφορα, του είχαν πέσει όλοι ψηλά, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει γίνει, ήταν άχωρο όλο αυτό να φύγει ο Μαζό με αυτόν τον τρόπο και φυσικά αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, να φύγει πικραμένος.

Το να φύγει πικραμένος, νομίζω όλοι το σκεφτήκατε, παιδιά, ότι επειδή πέρασε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, θεωρούμε ότι έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο κι αυτό στην ψυχολογία του. Μην ξεχνάτε ότι η στενοχώρια είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τον οργανισμό μας. Γι' αυτό μήπως, παιδιά, να μην σκεφτόμαστε και να μην παίρνουμε στα σοβαρά πράγματα που κάνουν οι άλλοι εις βάρος μας. Γιατί, βλέπετε, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το άγχος, η ψυχολογία και η στενοχώρια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210. Πέλα FM.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Πίνετε.
1: Γιώργος Μαζωνάκης. Παιδιά, εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Δεν θα σταματήσουμε εδώ γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης υπάρχει. Ακούμε τα τραγούδια του. Είμαστε όλοι στενοχωρημένοι, το ξαναλέω. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει γίνει. Θέλω να πω, αγαπήσαμε τη φωνή του. Μία φωνή που έβγαζε πάθος. Μία φωνή που είχε χρώμα, ζεστό χρώμα, ερωτική φωνή. Κλάψαμε με τα τραγούδια του. Γελάσαμε με το χιούμορ του. Εξαιρετικό χιούμορ. Εξαιρετικό ταλέντο. Ακόμα και στα κλιπ του, παιδιά. Ήταν σαν θεατρίνος. Λες και ήταν ηθοποιός. Λες και το είχε σπουδάσει ακόμα και αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε. Θα ακούσουμε και σήμερα αρκετά τραγούδια του. Και τι να πω, πάμε να ακούσουμε μουσική.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Πάντα κουβαλάω λίγη τρέλα μέσα μου, λίγη, πολύ, δεν ξέρω παιδιά, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί. Μάλιστα, ποιοι το λένε αυτό? Κρυός, δίδυμος, Λέων, τοξότης και υδροχός.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Παιδιά, δεν γίνεται σήμερα ειδικά να μην βάλουμε τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Και πάντα θα βάζουμε τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που έχει γίνει και χαμό στα social. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Πάνω Σφαλάρας, τύχη. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης ακύρωσαν τις συναυλίες του, παιδιά, τις συναυλίες τους για τον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη. Μίλησαν πάρα πολύ για τον Γιώργο Μαζωνάκη, Πεγκιζίνα, η Δέσποινα Βανδύ. Παιδιά, κάποιοι πετάξαν και τις κακίες τους. Είδα στην τηλεόραση κάποιους παλιούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη. Για αυτούς νιώθουμε μεγάλη θλίψη. Ο Γιώργος έφυγε, οπότε δεν χρειάζεται, παιδιά, να βγάζουν κακίες στην τηλεόραση. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και αυτοί που τέτοιες ώρες θα πούνε τις κακίες τους. Από αυτούς δεν γλιτώνει κανένας μας, να ξέρετε.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τελείωσε το δίωρό μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είπαμε όσα πράγματα προλάβαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στην ουσία σχολιάσαμε κάποια πράγματα που είδαμε και στα social, αυτή την ξαφνική έτσι απώλεια στα 54 χρόνια του. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Αυτό δεν είναι κάτι, 2 ώρες. Θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Αγαπάμε Γιώργο Μαζονάκη, αφήνει πίσω του τραγούδια και έτσι είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Όπως η αγαπημένη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες, Βασίλης Καράς, Παντελίδης, τους αγαπήσαμε και ακούμε, συνεχίζουμε και ακούμε τα τραγούδια τους στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, παντού. Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 8. Ραδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 10. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.